Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήλιος πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύκλο κυρώσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του ανακοίνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησαν κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα από την Ουάσιγκτον αν δεν διακόψει τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν θεώνησε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Την ίδια ώρα, ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Οτάβας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολής αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου η πρωτοβουλία της μείωσης τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση θα είναι 7%. Η πρωτοβουλία αφορά ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται η τιμή της 27ης Αυγούστου και κάθε κωδικός θα έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 μηνών. Σε παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Παράλληλα, μελετά μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές στη σκιά της Μεγάλης Ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αντιδράσει από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει προκαλέσει η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος της Ελλάς έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμά του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και μία εβδομάδα μετά να επισκεφθεί τα περίπτερα και να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα κριθεί η πιθανότητα επιστροφής των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται 2 σενάρια: να δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός και το θέμα να επανεξεταστεί τον Οκτώβριο, ή να αποφασιστεί η επιστροφή τους από τη Σαουδική Αραβία έπειτα από 5 χρόνια. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα. Σε αρκετές περιοχές θα αγγίξει ο υδράργυρος και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Νέα πρόσκαιρη άνοδος του υδραργύρου από το Σάββατο. Μείωση των προστήμων και της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε τρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το εστιαφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νύχτα της Πύλου. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 6.509 είναι νεκροί, ο νεότερος απολογισμός από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ο διεθνής μαροκινός μέσος, σήμερα Λούζα της Βότφορντ στην Αλ Χιλάλ, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζει το Βραζιλιάνος εξτρέμ Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Άμα τεντωθεί το ακουστικό και σου σκάσει στο κεφάλι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Λέω τώρα, δηλαδή, γιατί. Πού πούρε, παιδιά, τι μάτι είναι αυτό, ποιος με είδε πρωί-πρωί. Μιλάμε, μουσκασε, το μουσκασε εδώ, Ελένη, μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, ναι, τέτοια συμβαίνουν πρωί-πρωί. Δεν μην ματιάζετε, δηλαδή, να είστε. Γιατί με τέτοια ωραιοσύνη που έχουμε, βεβαίως, λογικό είναι. Να ξαστείευουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλα προβλήματα έχει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή, οι πολιτικοί με τι ασχολούνται. Προσέξτε, χθες όλη μέρα άκουγα με τι ασχολούνταν. Επειδή λέει θα πάει ο Τσίπρας να μιλήσει πρώτο στη Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη, πλακωνόντουσαν γιατί είναι παλιόπαιδο, τον έλεγε. Παλιοπαιδισμό, δεν ξέρω. Ελοάδωνης. Πλακωνόντουσαν τώρα γι' αυτό. Παιδιά, ακούστε. Αυτά αφορούν εσάς. Μόνον εσάς. Δηλαδή, εμάς ξέρετε τι μας αφορά. Άκουγα τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέει, θα πέσουν 1.100 τιμές. Ωραία είναι να πέσουν 1.100 τιμές σε 1.100 προϊόντα, 1.100 κωδικούς. Βέβαια, ένα σούπερ μάρκετ, από ό,τι ξέρω, έχει καμιά 500.000 κωδικούς. Το θέμα είναι τι κωδικοί είναι αυτοί. Γιατί άμα μου είναι να μου ρίξεις το λουλάκι, εντάξει, καλό είναι να το ρίξεις, αλλά άμα είναι να μου ρίξεις, ρε παιδί μου, το λουλάκι, άμα είναι να μου ρίξεις τις σκούπες, και δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης, γιατί σκούπα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα, ρε εσύ, Χριστίνα, κάθε πότε αγοράζεις μια σκούπα στο σπίτι, 6 μήνες, 3 μήνες, ναι, το ίδιο είναι να πάρεις, να στο ρίξεις τον κωδικό σε μια σκούπα και το ίδιο να στο ρίξεις στη φετούλα, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά θέλω να πω, είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα, και όχι βέβαια ποσός μας ενδιαφέρει αν θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας ή αν θα μιλήσει πρώτος ο Ανδρουλάκης ή αν θα μιλήσει τελευταίος ο Ανδρουλάκης, γιατί έτσι θα έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτά, παιδιά, αφορούν μόνο εσάς και το μικρό κοσμό σας, και αυτό δείχνει ότι είστε μάλλον σε ένα γυάλινο πύργο και δεν αντιλαμβάνεστε. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεστε πραγματικά το τι απασχολεί τον κόσμο και τι τον νοιάζει να ακούει. Κατά τα λοιπά, ακούω χθες, παιδιά, στους γείτονες χαμός, πανικός, φωνές, κακό, τον Ατάλο, λεπτή η τύχη, όχι, δεν έστησε αυτή. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, δεν μάτωσα, όχι, τι γίνεται, ρε παιδί μου, μάτωσε, όχι. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδί μου, λέω, τι είναι αυτό τώρα, πώς αυτό, γιατί, άκου να δεις τώρα, δηλαδή δεν φταίω εγώ, φωνάζανε, έτσι, έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Έχουν πάρει 2 βαλίτσες για να πάει ταξίδι. Ομηρικός καυγάς εντωμεταξύ, απειλές διαζυγίου και δεν συμμαζεύεται. Και όπως ακούω, ρε παιδιά, τι είχαν κάνει. Μέσα στη βαλίτσα είχε βρει η σύζυγος ένα εσώρουχο το οποίο δεν ήταν δικό της. Και τρες σεξουάλ και φοβερό εσώρουχο και τέτοια. Χαμός! Χαμός! Λοιπόν, προφανώς, αυτό γιατί μετά ηρέμησε η κατάσταση, προφανώς ανήκε. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου, στο ξενοδοχείο. Ξέρω κάτι έγινε εκεί. Αλλά μιλάμε. Λοιπόν, αν ανοίγετε βαλίτσες σήμερα, έχετε επιστρέψει σήμερα από διακοπές. Στους συζύγους το λέω πρωτίστως. Ψάχτε, ρε παιδιά. Ψάχτε, γιατί ένα λάθος εσώρουχο από το διπλανό δωμάτιο μπορεί να μετατρέψει το jet lag σε αίτηση διαζυγίου. Προσέξτε, παιδιά. Και μια που είπα για jet lag και αεροδρόμια. Άκου τώρα τι έπαθε ο άλλος. Μου τα έλεγε τώρα, έχω αρκετούς ακροατές που είναι από διάφορα. Επαγγελούνται διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή ταιριάζει, θα το πω τώρα. Λοιπόν, ναι, security στο αεροδρόμιο εδώ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και έχει πιάσει δουλειά. Ο άνθρωπος είναι εκεί που ελέγχουν. Ελέγχουν τι περνάει, τι δεν περνάει κτλ. Την ώρα λοιπόν που κάνει τον έλεγχο, ακούει ένα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε μέσα. Το κοιτάει από το 3D οθόνη εκεί που έχει μέσα και βλέπει τις ακτίνες εκεί. Τι είναι. Με τι μοιάζει αυτό, με τι μοιάζει. Τέλος πάντων, πρέπει να ανοίξω τη βαλίτσα γιατί δεν γίνεται να κάνει. Κάμι ζεστή είναι. Ανοίγει τη βαλίτσα, παιδιά. Και ήταν ο Big One. Μετά μου είπε την ο Big One, δεν το ήξερα εγώ. Είναι αυτά που ξέρετε, τα sex toys τα λένε, sex toys. Ναι, ρε Χριστίνα, δονητής, εντάξει, Χριστίνα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό, παιδιά. Λοιπόν, προσοχή, παιδιά, λοιπόν, προσοχή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο με χαμόγελο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά πώς πάνε τα πράγματα. Επειδή όμως ο Σεπτέμβριος, έτσι,
ως μήνας δεν είναι και ο πλέον εύκολος. Γιατί? Γιατί έρχονται τα παιδιά. Πρέπει να πάει να κάνεις τα ψώνια για τα σχολικά. Πρέπει να πας, ναι. Εν τω μεταξύ, τι πράγμα και αυτό, ρε παιδάκι μου. Κάθε Σεπτέμβριο είναι ο νόμος του Μέρφη. Όλα σκάνε μαζί. Όλα μαζί. Άσυχτερα. Συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά πραγματικά δηλαδή. Όλα μαζί, όλα παρέα θα πέσουν στα κεφάλια μας. Επί των κεφαλών ημών. Έλεος, παιδιά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς δύναμη και αισιοδοξία την έχουμε, θα την έχουμε. Τίποτα δεν θα μας καταβάλει, τίποτα δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Θα είμαστε πάντα έτσι όπως πρέπει, με απόλυτη, θα έλεγα, αισιοδοξία. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου, είναι η 237η μέρα του έτους. Κάτσε, περίμενε, μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να σας πω τι μέρα, πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το πεις. Άμα δεν μου πεις πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, δεν σου ξαναμιλήσω. Λοιπόν, 122 μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί. 25 Αυγούστου του 1944 οι Ναζί κατακτητές έφυγαν από το Παρίσι και φυσικά όταν έφυγαν από το Παρίσι έγινε μεγάλο πατριντή. Όσοι ήταν συνεργάτες τους πραγματικά τράβηξαν όσα έπρεπε να τραβήξουν και φυσικά και οι γυναίκες που είχαν συνεργαστεί με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε θέλω να πω, με τους κατακτητές υπέστησαν και αυτές τα πάνδυνα. Αυτό βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Και μια που μιλάμε για Ναζί, πρέπει να σας πω ότι το, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι Ναζί, πάντως έχει αρκετές εκφάνσεις, έτσι θα έλεγα, το κόμμα το συγκεκριμένο, το AfD, το γερμανικό, το δεξιό κόμμα, από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει σε κανένα δύο αυτά τα κρατήδια, πώς τα λένε, αυτά Saxonian Halt, πώς τη λένε, έχουν εκλογές τώρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 20 μονάδες μπροστά, Χριστίνα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κράτος το γερμανικό, έτσι, αλλά όταν είσαι και σε ένα ομόσπονδο, έτσι, κρατήδιο, σημαίνει ότι παίρνεις πληροφορίες από πολύ ευαίσθητα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του κράτους. Και όταν έχεις μια τέτοια, έτσι, τοποθέτηση, δυσκολεύει το πράγμα λίγο. Δυσκολεύει. Κανα Τίτο έχεις? Να πούμε χρόνια πολλά στον Τίτο. Λοιπόν, ο Τίτος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά, Έλληνας ιδελολάτρης από την Αντιόχεια, ο οποίος είδε, λέει, ο ίδιος τα θαύματα του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ωστόσο, υπήρξε μαθητής του Παύλου. Εδώ έχω ένα κενό εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος. Ξέρω ότι ο Παύλος, ας πούμε, από την αρχή ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, Σαούλο λεγόμενος, ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο, τέλος πάντων, άλλαξε και έγινε ένας από τους θερμότερους και διαπρίσιους κήρυκες του Ιησού και του χριστιανισμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν παρακολούθησε τα θαύματα του Χριστού και αν, έτσι όπως λέει η παράδοση και η Εκκλησία, αν τελικά συνέχισε και ή δεν είχε πιστεί και μετά πιστεί και από τον Απόστολο Παύλο. Πάντως είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που τον χειροτώτησε επίσκοπο Κρήτης. Και γι' αυτό το λόγο είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου. Πέθανε σε βαθιά γυρατιά το 96 ή το 107 μετά Χριστόν στη Γόρτινα της Κρήτης. Έτσι, αυτά για να μπαίνουμε και στο πνεύμα το θρησκευτικό της ημέρας, θα έλεγα. Μην ξεχάσετε στον Τίτο, χρόνια πολλά, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το καιρό, παιδιά, έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 37 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, αλλά η αίσθηση ζέστης θα προσομοιάζει σε 42 βαθμούς, Χριστίνα. 42. Η άνεμη θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, υγρή, γιατί θα έρχονται από θαλασσίτσα, νότιο-δυτική. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με την αισθητή θερμοκρασία όμως εκεί στους 39 βαθμούς, αλλά ο υδράργυρος θα δείχνει 33. Άλλο, εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, λόγω της υγρασίας. Και εκεί η άνεμη νοτιοδυτική ασθενής ως μέτρη. Τώρα, εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντάξει, δεν ξέρω, σε έχει τσιμπήσει κουνούπι τελευταία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, τι καλό μπαλα κάνουν, Απίστευτο, δεν είναι? Δεν είναι μόνο εσύ, όλοι μας.
πρίστηκε το πόδι σου. Ναι, μα τσίμπησε το γιο μου στο μάτι. Πάνω, στο βλέφαρο. Έγινε το μάτι του σαν αυγό. Τηγανιτό. Λοιπόν, εμένα με τσίμπησε, ας πούμε, σε σημεία που ήταν εκτεθειμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς μπήκε όμως το διαολεμένο, κάτω από το τζιν, κάτω στον αστράγαλο. Μπαίνουν κάτω από το τζιν. Και με έκανε, με κέντησε. Τι να λέμε, τέλος πάντων, εξαιτίας να είστε προσεκτικοί, βάλτε αντικουνουπικά, κάντε ό,τι χρειάζεται, γιατί εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση και για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 13 νεκροί από τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Και εσείς κυνηγάτε τις κατσαρίδες. Δεν έχω ακούσει κανένα πεθαίνει από την κατσαρίδα. Όλα τα κουνούπια. 13 από τα. Να βγούμε με μια. Ούτε από μίγα έχει πεθάνει κανείς. Βγαίνετε με τις μουγκοσκοτόστρες. Κουνουποσκοτόστρα έχει βγει. Μια τέτοια χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, 157 κρούσματα, 13 θανάτια. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Γιατί λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, ότι είναι πολύ πιθανό να νοσείς και να μην το ξέρεις, να μην το καταλάβει. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Οι ευαίσθητες συνήθως ομάδες ηλικιακά και με υποκείμενα νοσήματα αντιμετωπίζουν ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του και στα Σκόπια. 43 κρούσματα, 5 θάνατοι εκεί. Αναλογικά τα βλέπετε πως είναι τα πράγματα. Περίπου τα ίδια είναι, αναλογικά πάει. Τώρα, μετά το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, θέμα χρόνου ήταν να καταγραφεί το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Κηφισιάς. Και η Κηφισιά, ο Δήμος δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ξυπολιτάς, όσο και η Περιφερειατικής, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Οκνίγικα. Λοιπόν, όσο ο Δήμος Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, περνάνε στην αντεπίθεση με ειδικές παρεμβάσεις. Θα γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί στην περιοχή της Κηφισιάς, γύρω από τους οποίους καταγράφηκε το κρούσμα, αλλά και σε σημεία του Δήμου που υπάρχουν αγωγή ομβρίων, υδάτων ή και στάσιμα ύδατα. Τώρα η Κηφισιά, καταλαβαίνετε, έχει νερά πολλά. Δηλαδή, Κεφαλάρι κατεβαίνει προς τα κάτω, Όθωνος εκεί, χαμός, Πολιτεία. Εκεί δηλαδή. Η πολιτεία η οποία έχει και δικό της ήδη σύστημα ίδρυυσης, έτσι. Δηλαδή δικό της νερό. Να ξέρεις, βέβαια. Υδραγωγία κτλ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισιά. Θα ψεκάσουν, λέει, σε ακτίνα έως και 300 μέτρα από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Εγώ θα έλεγα σε κάθε δάσος και αλσίλιο και εκεί που υπάρχουν τα νερά να περάσει εκεί προληπτικά να κάνει ένα ψεκασμό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη στην Κηφισιά. Λοιπόν, 3.000 και φρεάτια έχει. Θα πάνε να ψεκάσουν και στα 3.000 φρεάτια προφανώς. Η περιφέρεια έχει κάνει και αυτή τις παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια του

ήπια πράγματα. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο άγγελος των ήχων, η πραγματικά θεϊκή παρουσία της αγγελικής. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, ωραία. Στο βάθος η ομορφιά προσωπημένη, μια πραγματική ζωγραφιά, η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα αδυνατισμένη, μαυρισμένη, έτοιμη να σαγηνεύσει ως σιρήνα πραγματική, έτσι, κάθε έναν που θυμίζει Οδυσσέα. Δέστε τους όλους στο κατάρτι, κλείστε τους και τα μάτια να μην βλέπουν την Ελένη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης αλλά και γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Τρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηρίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη του Εβοϊκού κόλπου. Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 10, όπως το κάνουμε κάθε ημέρα τώρα όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, έτσι παρέιτσα. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε και να τα μεταδώσουμε και να το συζητήσουμε το πράγμα. Άντε πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, πάμε να ψεκάσουμε κάτι κουνούπια εδώ που έχουν εμφανιστεί.

Διαβάστε στην απογευματινή οικονομικός οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2030 στο Υπουργικό. Οι οδηγίες Μητσοτάκη προς τους υπουργούς. Στο επίκεντρο η μάχη με την ακρίβεια. Από 1η Σεπτεμβρίου μειώσεις τιμών και στα σχολικά. Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και απαντά στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Το Ιράν στοχοποιεί και απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Όπου και αν είστε, όπου και από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι να είστε σε καλή διάθεση κυρίως. Εντάξει, εσείς που είστε διακοπές, πολύ πιο εύκολο να έχει μια καλή διάθεση. Για τους υπόλοιπους, λέω, που έχετε επιστρέψει και είστε για δουλειά, βέβαια υπάρχουν και αυτοί που οι λίγοι, οι οποίοι θα φύγουν του Σεπτέμβριο. Συνήθως είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι πετυχαίνουν και τις καλύτερες τιμές. Πάνε λέει συνταξιούχοι διακοπές, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, παιδί, μπορεί να έχει κανένα εξοχικό άλλο. Δεν είπα ότι πάνε. Ντε και καλά, εσύ. Εντάξει, λέει.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Πνευματινή. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Λόγω εισφορών, σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαβές. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνη σε εκατονταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα και καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πάμε στα νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Η παρενέργεια στην αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις κυρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί? Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις των αναδρομικών? Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά? Δίκη σοκ, παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική και μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη, αγιασμός αλλά στο καφενείο της Ούλης. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία, τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν οι πύρα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, αγωνία και οικονομία. Και αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλευρής είπε ξύπε, τι έλεγε πριν ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και πρόγραμμα PALS, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια. Ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων της Ελλάδας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και γεράν οι αόροι ανεμογεννήτριες σε Καμένα και Natura 2000. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Στόχοι, κόκκινες γραμμές, αλλά και οδικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές. Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. 12.884 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο έρχονται οι προκηρύξεις για 5.691 μόνιμες και 6.500 εποχικές θέσεις. Τρέχουν οι αιτήσεις για 693 θέσεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΔΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλοκαστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας, μίλω στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άρθρος για καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας, ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Ελλάδα 2.0 στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης και ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους Εταίρους και τη Συμμαχία των Προθήμων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οδικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού-ναζισμού. Στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μεγάλη εξόρμηση την περασμένη Κυριακή στα Διόδια της Αττικής. Σήμερα, στη σύσκεψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης, εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη τη χώρα. Πάμε στην Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, καθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδιότοποι. Και κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με ξαπλώστες και κόστος μόλις 438,4 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχνασες παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνη Κουίν πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60, ωστόσο η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από τον Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Να αυτά τα ράρε, με 400 ευρώ πήρε παραλία, τέτοια σημαντική παραλία. Να πω. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις το Σεπτέμβριο στο προσκήνιο. Πάμε στο λόγο. Οδικός χάρτης ως το 2030. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καμία συζήτηση πέρα ναός και η υφαλοκρηπίδας διαμηνής στην Άγκυρα. Νίκος Καρδαλιάς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις Αττικής για σταθερή και οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση, επιμένει ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Παύλος Μαρινάκης, όριο ηλικίας 15 ετών στα social media του 2027. Κωστής Χατζηδάκης, δεν συζητείται κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, έρχονται αλλαγές. Τι δείχνουν τα στοιχεία της έλξης at home in Greece? Το 31% των ξένων αγοραστών αναζητά κατοικία για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Και σε φάση κλιμάκωσης ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεγάλος αριθμός των δειγμάτων που στέλνονται για εργαστηριακό έλεγχο. Ελεύθερη ώρα, μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία σε εισαγωγικά για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Βελόπουλος προειδοποιεί προς τα γεράκια της Άγκυρας θα παχυδεύσουν το Καστελόριζο. Όπα, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι. Χριστίνα, ετοιμάσου. Επιβεβαίωση Πατροκοσμά και στου Βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε, θα σας βρουν Ροκφέλλερ. Δίποδα, ρούτερ, κεραίες 5G, 6G και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι. Αυτά είναι θέματα. Τι είπατε, Κατερίνα? Αυτά είναι θέματα. Και αυτό έβαλε στη μάσκα. Για το πρωτοσέλιδο. Βάσει το 5G, μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό. Με τα παπαγαλάκια δοργιάζουν. Αυτές οι κρυφές μετρήσεις, ρε παιδί μου. Σύγκριο με πιάνει όταν ακούω για κρυφές μετρήσεις. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέγανε και οι φανερές μετρήσεις το 2019? Ένθεν κακήθεν. Μεγάλο γέλιο. Πάμε παρακάτω. Εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του 2001 και τον Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Voice, Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες, πρέπει να πείσεις τον κόσμο τι έμαθες. Δεξιά ή αριστερή στροφή, οι νεοδημοκράτες σε εισαγωγικά της Χαριλάου Τρικούπη την έπεσαν στο Χάρη Δούκα. Και ανάλυση της κύκλος χρηματιστηριακή για το χρηματιστήριο. Δημοκρατία, μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες περιδιάζαν για την κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Καθυστερούν το Κησέα για τους Πάτριου, θα τους πάνε στο Δημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Οργιάζουν τα σενάρια μετά τις απειλές της Τεχεράνης. Πάντως από το Δημότικο εκεί δεν φτάνει μόνο Βουλγαρία, πάει και ανατολικά, Έχω την εντύπωση. Μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτητες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από κόσμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκιαμαχίες. Ναι, θα ήταν περίεργο να έχουμε συμμαχία Δούκα Διαμαντοπούλου. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Ξυπασμένοι γονείς, χιδέα επίδειξη πλούτου στις παραλίες και αντισημίτες, το αριστερίστικο ανθολόγιο του Μύθσους. Είναι αυτεμπορική. Αντίβοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται? Εφορία, αόρατα τα έσοδα κέρδη από κρύπτος. Χρονίζει το σχέδιο της κυβέρνησης για φορολόγηση 15%. Ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε επενδυτές κρατικά ταμεία? Χρηματιστήριο, 30 δις η ελληνική βιτρίνα του Φούτσι Ράσελ. Ανάλυση, πετρελαϊκή κολοσσή, διπλασίασαν τα κέρδη τους, αλλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν. Φιλιά στο Ιράν, D-Day, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλές, Σκοτ Μπέσεντ, κατά όποιας χώρας διευκολύνει την Τεχεράνη. Νομοσχέδιο Ιράν, τέλη ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ. Και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη ΔΕΘ. Ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Στο νοσοκομείο αστυνομικός που συνελήφθη για καταγγελία βιασμού. Σπάει την παράδοση, ξέσπασε πολιτική θύελα για τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Ανοίγουν μετά από δύο μήνες, επαναλειτουργούν 13 αθλητικοί χώροι σε Νεάπολη και Σικιές. Και το καρατιά, τα καρατάσιου, θα σα το πέδωνα αυτό, να γίνει άμεσα εργοτάξιο, καρδιά αγωνίας από καρκινοπαθείς στη Βόρεια Ελλάδα για το νέο θεαγένιο. Οι καρκινοπαθείς Μακεδονίας Στράκης ζητούν να ξεκινήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εργασίες για τη δομή των 425 κλινών μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ξεμπλοκάρει τον διαγωνισμό των 435 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και την κουβέντα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε διακοπές, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Έλεγε προηγουμένως Χριστίνα, εδώ το συζητούσαμε για τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Οικονομικής φύσης βέβαια, τα έχει και τα μεγάλα ζητήματα. Και υγείας, αυτά τα δύο αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και ακόμη και το να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Πάντως, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του τουρισμού για όλους. Το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός έχει κλείσει. Έκλεισε και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, το οποίο έχει αρκετά περισσότερους, θα έλεγα, δικαιούχους. Ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η διαδικασία κατάθεση των αιτήσεων, έχει ολοκληρωθεί. Πάμε όμως να τα πούμε καλύτερα και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς να πούμε, έκλεισε, έτσι. Έχει κλείσει, δεν μπορεί να καταθέσει κάποιος.
1: Έκλεισε την Παρασκευή αυτό. Ήταν σαφής η οδηγία ότι μέχρι 21. Ναι. Αυγούστου πάντα έχετε αιτήσει στο σύστημα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι περισσότεροι, είναι πολύ διευρυμένοι οι δικαιούχοι. Γιατί έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλάβει πολύ περισσότερο κόσμο. Απλά για αυτή τη φορά, φέτος, δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας η κατανομή του ποσού, θα γίνει με κλήρωση.
0: Με κλήρωση, έτσι. Είναι πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό, ναι, το αποφασίσανε για να είναι πιο δίκαιη ουσιαστικά η κατανομή ανάμεσα στους δικαιούχους των ποσών. Γιατί μπορεί κάποιος, παιδί μου, να μην προλάβει να κάνει την αίτηση εν προθέσμωση, μπορεί να έχει εξαντληθεί το ποσό κλπ. Mm-hmm. Θα γίνει λοιπόν η κλήρωση, το οποίο αυτό που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα είναι ότι θα προσπαθήσουν να ανακοινώσουν τους τους επιτυχώντες, τώρα εντός εισαγωγικών,
0: κληροθέντες, ναι.
1: Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ως τη Δευτέρα, ας πούμε, Δευτέρα έχουμε 31. Ναι, τη Δευτέρα έχουμε 31.
1: Έτσι τουλάχιστον έχει αφήσει να εννοηθεί η κυβέρνηση, ότι θα σας ανακοινώσει πάρα πολύ σύντομα για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που έχει ακόμα καλό καιρό και μπορείς να κάνεις διακοπές.
0: Σωστά. Και πόσα είναι τα χρήματα, έτσι, που βάουτσερ θα είναι αυτά προφανώς.
1: Αυτά είναι
0: κάρτες,
1: μέσω iList κάρτας στο κινητό. Έτσι. Τα ποσά κυμαίνονται από 200 μέχρι 600 ευρώ. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με το αν έχω μέλη αμαία στην οικογένεια ή οτιδήποτε.
0: Η γενική κατηγορία είναι 200 και 300
1: την υψηλή περίοδο. Και ανάλογα και την περίοδο. Εγώ θα έλεγα ότι ο μέσος όρος θα είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα.
0: Γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Mm. Και εδώ δεν είναι μόνο, είναι και συνταξιούχοι, είναι όλο το φάσμα, έτσι, εργαζόμενο, μη εργαζόμενο.
1: Αρκεί να πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, σωστά. Ωραία, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πότε θα...
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση περισσότερο στις περιόδους οι οποίες εμείς τις λέμε ψιλονεκρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Οκτώβριο, γιατί μπορεί κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα είναι αναγκαστικές, να μπορεί να εκμεταλλευτεί να πάει τον Οκτώβριο κάπου ή οτιδήποτε.
0: Και θα αιμοδοτήσει και τις επιχειρήσεις τους τουριστικές για να έχουν έτσι παραπάνω δυνατότητες εκείνα τα διαστήματα που δεν πνίγονται βέβαια.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια μέρη, όπως παλιότερα που είχαμε το Evia Pass, να δοθούν κάποια παραπάνω χρήματα για την Evia ή κάποιες περιοχές που είναι πυροπληκτές.
1: Για κάποιους δήμους έχει κάποια προσαυξημένα ποσά, για αυτούς που οι δήμοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά πληγεί στο παρελθόν από καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό είπαμε ότι το ποσό κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Είναι ανάλογα και με την περίοδο και με την κατάσταση αλλά και με την περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ που σας έχω, γιατί έρχονται και ερωτήσεις, γιατί μόλις άκουσα φοροτεχνικός, έχουμε εδώ πολλά ζητήματα. Για τον έμφυα, μου λένε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει.
1: Όταν λέτε για τον έμφυα.
0: Για την πληρωμή, τις πληρωμές.
1: Ναι, ο έμφυα τώρα έχει.
0: Πότε πληρώνουμε, τέλος του μήνα, πάλι.
1: Τέλος του μήνα. 31 του μήνα είναι η επόμενη.
0: Αυτές είναι οι υποχρεώσεις, έτσι, που έχουμε.
1: Έχουμε τον έμφυα.
0: Πρώτη δόση. Όχι, δεύτερη, δεν είναι πρώτη δόση, σίγουρα δεν είναι. Ποια δόση είναι αυτή τώρα,
1: Για τον έμφυα, αν ξεκινήσαμε το Μάρτιο, είναι η πέμπτη δόση.
0: Πέμπτη δόση. Είναι όμως η δεύτερη.
1: Και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Του φόρου εισοδήματος. Εκεί θέλω να πάω, και δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί.
1: Θέλει προσοχή για αυτούς που έχουν είτε ενταχθεί είτε κάνει αίτηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων να εξοπλίσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορούν να είναι. Να μην έχει κάποια πρόβλημα και να σου πετάξει έξω από τη ρύθμιση.
0: Λοιπόν, έχω εδώ ερώτηση που έχει να κάνει με τα ενίκια, την επιστροφή αυτή του ενός ενικίου που δίνει η πολιτεία, εφόσον δηλώνεις το ενίκιο σου κανονικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό πότε γίνεται συνήθως?
1: Αυτό γίνεται τον Νοέμβρη. Η επιστροφή γίνεται τον Νοέμβρη.
0: Λοιπόν, υπάρχει το εξής τώρα. Εδώ μου λέει το εξής. Και αφορά τον προηγούμενο χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει ουσιαστικά το σύστημα? Παίρνει τα δηλωθέντα ενίκια του 2000. Τώρα έχουμε 26, έτσι. Θα πάρει τα δηλωθέντα ενίκια του 2025, αυτά που πληρώσαμε και που υποβάλαμε στη δήλωσή μας, που υποβάλαμε τώρα το καλοκαίρι. Και θα μας επιστρέψει το 1/12 το Νοέμβριο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου λέει το εξής ο κύριος Τάσος. Λέει, εγώ ενίκιασα σπίτι το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει θα πάρει ποσοστό, έτσι, δεν θα πάρει ένα ολόκληρο, θα πάρει προφανώς ανάλογα το ποσό,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς,
0: ένα κλάσμα προφανώς.
1: Θα πάρει ένα μικρό κλάσμα, ναι.
0: Αυτό. Και αυτό γίνεται συνήθως στο Νοέμβριο. Ενώ του χρόνου, ας πούμε, αν έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο χρόνο, θα μπει κανονικά, θα πάρει το 1.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Άλλο θέμα που έχω εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης για το πόθεν έσχες. Είναι δικαστικός, λέει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πόθεν έσχες. Καταθέτουμε κανονικά τώρα, έτσι, δηλαδή μέχρι πότε...
1: Το πόθεν έσχες υποβάλλεται μέχρι 90 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογικές δηλώσεις έκλεισαν, αν θυμάμαι καλά, στις 22 Ιουλίου, οπότε πάμε μέχρι 22 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτό το σύστημα, να δέχεται δηλώσεις, οπότε το νωρίτερο το καλύτερο, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, για να μην δουλέψουμε τελευταία στιγμή, άσε μπορεί ακριβώς. Να έχουμε κανένα θέμα τώρα
1: ακριβώς,
0: με δυσλειτουργίας και τα λοιπά.
1: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες που μπορεί να χρειάζεται να επισυνάψουμε έγγραφα κλπ. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσουμε νωρίς για να μην έχουμε πρόβλημα με την υπόλοιπη.
0: Μάλιστα. Σημαντικότατο και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, όχι, αγαπητή Ιωάννα, δεν μπορείς να καταθέσεις αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Την Παρασκευή έκλεισε, όπως μας είπε και ο κύριος Σαγιαδάκης. Την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε η πλατφόρμα και τώρα περιμένουμε την κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν αυτό το βάουτσερ για να κάνουν ή τουλάχιστον να μπορέσουν να δώσουν ένα σημαντικό μέρος χρημάτων για να μπορέσουν να κάνουν διακοπές σε εκείνο το διάστημα. Είναι και ο χειμερινός τουρισμός μέσα, πάντως, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και σε χειμερινό τουρισμό με το συγκεκριμένο, όχι βάουτσερ, με την άλλη κάρτα αυτή, την οποία θα έχουμε στο κινητό συνήθως. Ο Κώστας, καλημέρα, που έχει καταντήσει η χώρα, λέει, οι πολίτες να μπορούν να πάρουν μια ανάσα με τα πας. Μόνο μπράβο λέει στους κυβερνώντες, έτσι το λέει δεικτικά ο φίλος μας. Ο Άλκης, καλημέρα τηλέμαχε, είπες, λέει, προηγουμένως για πρωινό τύπο. Απογευματινή λέγεται, Ελλάδα μου λέει. Χθε παλιότερα είχαμε τις πρωινές εφημερίδες. Θυμάμαι τώρα παλιότερα, έτσι. Και κυκλοφορούσαν κάποιες συγκεκριμένα, ήταν οι πρωινές. Συγκεκριμένες ήταν οι πρωινές, που ήταν αυτές που έβγαιναν πρώτες. Και μετά βγαίναν οι απογευματινές εφημερίδες. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί, έχω την εντύπωση. Όλες βγαίνουν παράλληλα, ταυτόχρονα οι εφημερίδες και κυκλοφορούν την ίδια ώρα όλες. Οπότε δεν υπάρχουν πρωινές και απογευματινές. Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της καθώς το γιο ταχύ στο οποίο επέδαινε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στην περιοχή των Ανολιοσίων. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, 4 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Έως και αύριο θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ το θερμόμετρο θα συνεχίσει να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 οικοδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις για τους καταναλωτές εξετάζει η κυβέρνηση στη σκιά της Μεγάλης Ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παράλληλα, μελετά παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Δύο σενάρια για την πιθανότητα επιστροφής των Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία θα εξετάσει την επόμενη συνεδρίασή του το Κισέα. Ή θα δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός και το θέμα θα επανεξεταστεί τον Οκτώβριο ή θα αποφασιστεί η επιστροφή τους από τη Σαουδική Αραβία έπειτα από 5 χρόνια. Νέα τύπη να προειδοποιούν οι ΗΠΑ στις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην αντεπίθεση, ο Καναδάς που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολή αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μείωση των προστήμων της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δηληστήριο πετρελαίου στην Νοτέρωσία του λήχθηκε στις Φλόγες μετά από επίθεση με μια επανδρομένο ουκρανικό αεροσκάφος. Στα αθλητικά στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του US Open στο τένις προκρίθηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.
13: Ο καιρός.
12: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξέρω γιατί βάζει καλά τραγούδια ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Για να μην μιλάμε. Θέλει να το κάνει μουσικό. Κατάλαβες, για να είναι αυτός πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν θα σου περάσει, αγόρι μου, δεν θα σου περάσει. Γιατί εμείς φέρνουμε ανθρώπους εδώ που έχουν, έτσι, θα έλεγα, δυνατό λόγο και δίνουμε δυνατότητα ενημέρωσης, πρωτογενούς ενημέρωσης από ανθρώπους που κάνουν οι ίδιοι τις έρευνες τους με το επιτελείο τους. Ένας βασικός συνεργάτης, κυρίες και κύριοι, ημών των δημοσιογράφων και προσωπικός φίλος, ένας από τους πιο, θα έλεγα, δυνατούς αναλυτές, ένας γκουρού των ακινήτων πραγματικός, είναι ο Θέμης Μπάκας, που είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη μου, πώς είσαι?
1: Καλή σου ημέρα, τηλέμαχη, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μαυρισμένο δεν σε βλέπω. Δηλαδή, λίγο, λίγο κοκκινίλα, λίγο.
1: Είναι λίγο αυτό που λέμε, είναι του παραθύρου.
0: Παραθύρου, το αριστερό, όχι.
1: Το αριστερό, ναι. Και τώρα άρχισε να γίνουμε συνοδηγό.
0: Ναι. Για να μπορέσει να γίνει και το. Σωστό. Σωστό να μην είναι ένα σορτί τουλάχιστον. Να είναι παράτερο το να χέρι. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι και η εργασία σημαντική. Και πολλές φορές όμως η πολλή εργασία, είπαμε τι κάνει. Έτσι χρειάζεται και λίγο.
1: Ναι.
0: Και εσύ το έχεις παρακάνει πολλά χρόνια εργάσεις. Δεν ξέρω καλά για αυτό το λέω. Μου επιτρέπεις να σου κάνω αυτή την παρατήρηση ότι εργάζεσαι πολύ.
1: Με χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, χαρά σου είναι. Λοιπόν, Θεέ μου, να ξεκινήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης το θέμα των ακινήτων, γιατί η στέγη πάντα ήταν το μεγάλο όνειρο του Έλληνα. Βέβαια έχει καταντήσει αφιάλτης, θα έλεγα, σε πολλές εκδοχές. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η εποχή είναι και η χειρότερη για τους γονείς των φοιτητών. Και είναι χειρότερη γιατί εναγωνίως ψάχνουν σπίτι για να μπορούν να στεγαστούν τα παιδιά, αλλά είναι οι τιμές πολύ ψηλές σε πολλές περιοχές. Υπάρχει έλλειψη στέγης και εδώ τα ζητήματα αυτά έρχονται να προκαλέσουν πονοκέφαλο και να δούμε πώς ο Θέμης έχει, έτσι, να μας παρουσιάσει την εικόνα, ο Θέμης Μπάκας, και θα μας δώσει έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να δούμε πώς μπορούν να βρουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι γονείς, ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονείων που διέθεταν οικονομική δυνατότητα, όταν βγήκαν οι βάσεις, μάλλον οι βαθμολογίες των παιδιών στο μήνα Ιούλιο, κινήθηκαν για να μπορέσουν να βρουν ένα κίνητο πιο οικονομικό και να μπουν στη λογική πραγματικά να μισθώσουν ένα κίνητο για τον φοιτητή τους. Εδώ να αναφέρουμε το εξής όμως. Όταν μισθώνεις ένα κίνητο μήνα Ιούλιο, σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχεις πληρώσει το μήνα Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίας, ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων, οι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να μην
0: το καπαρώσουν
1: ουσιαστικά, να το κάνει αποκαταβολή. Ενώ ένας αυτή τη στιγμή γονέας μπαίνει σε διαδικασία από τη Δευτέρα, από χτες, 24 του μήνα, ξεκίνησαν ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων να ζητούν ακίνητα, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν αφού στους 2 μήνες ενίκεια. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το μήνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χωρίς το παιδί να ξεκινήσει. Επομένως προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να παρατείνουν λίγο αυτό το οικονομικό βάρος, αν επιτρέπει τον όρο, για τον οικογενειακό προπολογισμό. Εδώ οι γονείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την εμπειρία, δηλαδή οι γονείς οι οποίοι έχουν ένα παιδάκι ακόμα, το οποίο γνωρίζουν τι σημαίνει αναζήτηση κατοικίας φοιτητικής, γνωρίζουν ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, γνωρίζουν ποιες είναι οι τιμές. Και υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάντα προτάρντες, και αυτοί θα πω εγώ, στα παιδιά τους, θεωρούν θα βρουν τη μεγάλη ευκαιρία. Σου λέει κάτι θα γίνει, κάπως θα γίνει, θα βρούμε ένα σπίτι. 300-350 ευρώ, όταν έχουν τόμους αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας από 5-7%, ιδιαίτερα σε ακίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά μέτρα, που είναι κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτό το 5-7% μπορεί σε κάποιον να φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά έρχεται και προστίθεται σε ένα 75%, το οποίο είναι από το 2017 στο 2025.
0: 75%. Άρα πάμε στο 81-82%.
1: Ακριβώς. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής, ένα παράδειγμα να ακούσουν οι γονείς. Αν αφήσει η μέρα να ζητήσουν ένα κίνητο στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, Αν έχει αυτή την περιοχή σου, Δήμο Αθήνας, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γονέας πλέον γνωρίζει ότι μέσω σταθμικά το ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ έως και 600-650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Ένα παράδειγμα. Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έως 35 τετραγωνικά, ξεκινά από 400 ευρώ τα μη ανακοινισμένα και αγγίζουν ακόμα και τα 700 ευρώ με ένα ανακοινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αν πάμε μια δεκαετία πίσω, το ίδιο σπίτι είχε περίπου από 230 έως και 280 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά πλέον όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και διπλασιασμό των ζητούμενων τιμών ενοικίασης σε περιοχές κατά κύριο λόγο φοιτητικές.
0: Είναι πάντως η εικόνα που δίνεις για τις φοιτητικές κατοικίες, είναι θα έλεγα και αυτό που κυριαρχεί γενικά στην αγορά κατοικίες. Δηλαδή τα ενοίκια έχουν πραγματικά εκτοξευθεί, οι ανάγκες στέγασης είναι, δεν ξέρω, δεν έχουν αυξηθεί οι ανάγκες στέγασης, δεν είναι περισσότερος ο κόσμος.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει τηλέμαχη. Το σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα πλέον δεν είναι ένα σπίτι που το αναζητά αποκλειστικά μόνο φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το αναζητά πλέον ο Εργένης. Το αναζητά πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαλέξει μετά από 15, 20, 25 χρόνια διαφορετικούς δρόμους στη ζωή του από την ή τον σύντροφό του. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων τελευταίων χρόνων που επιλέγουν μικρά σπίτια. Μετά μιλάμε για ακίνητα που έχουν μπει στο κλάδι βραχυχρόνων μισθώσεων. Μιλάμε για ακίνητα που έχουν γίνει επενδυτικό προϊόν. Μόνο εκεί που κάποτε συζητάγαμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή, πλέον βλέπουμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή. Για τον Εργένη, για τον διαζευμένο, για τον επενδυτή. Γιατί βέβαια έχουν ένα μίσθος. Δηλαδή, ο φοιτητής έχει εισαγωγικά να αντιμετωπίσει άλλες 5 περίπου κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και θα ήθελαν να διαμείνουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι μικρής επιφάνειας. Οι αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, τι δημιούργησαν ακόμα? Δημιούργησαν το εξής. Έχετε το ΔΝΤ εδώ και λέει ένα σημαντικό στοιχείο. 2016-2026 λέει το ΔΝΤ, αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης 85%. Μείωση σταθμικά. Οι μισθοί 47%. Άρα έχουμε μια δυσαναλογία της αύξησης των τιμών πώλησης με τη μισθοδοσία. Αυτό τι συμβαίνει πολλές φορές, μάλλον πού αυτό έχει σχέση με τα σπίτια που είναι 50 τετραγωνικά, ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να στρέφεται σε μικρά σπίτια. Όχι επειδή είναι πιο οικονομικά, απλά τα οικονομικά του φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή σου λέω, 150.000 έχω τώρα. Είτε παίρνω 50 τετραγωνικά, είτε παίρνω 70, 150.000 είναι. Είναι σαν τη βενζίνη. Μου λες 10 ευρώ, έβαζα 10 ευρώ, θα βάζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Βέβαια θα μείνει στον δρόμο, βάλει 10 ευρώ. Δεν θα προλάβει να πα. Να σου πω κάτι, Θέμη. Κοίταξε να δει. Θα μείνω λίγο στο θέμα των φοιτητών. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη δυσκολία για του γονεί. Πού είναι οι φορείς του κράτους, πού είναι οι φορείς της εκπαίδευσης να κάνουν τι? Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γιατί ανοίγεις μια κουβέντα τώρα, Τηλέμαχε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουν πολύ.
0: Να μην τετραγωνίσουμε τον κύκλο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα στα 50 τετραγωνικά που λες, πρέπει να ψάξουμε να δούμε το πόσο μπορεί να μας ευνοήσει και να μας ωφελήσει ένα μεγαλύτερο σπίτι και εφόσον έρθουμε 2-3 φοιτητές μαζί και μείνουμε σε αυτό το μεγάλο σπίτι. Εδώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο ένας πρωτοετής φοιτητής να βρει έναν άλλο πρωτοετή φοιτητή και έναν άλλο και να το κάνουν. Δεν μπορεί το ίδιο το πανεπιστήμιο.
1: Σχολή, θα σου πω τώρα για αυτό το λέμε. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, η συγκατοίκηση είναι κάτι το οποίο ίσχυε πάντα και ισχύει ακόμα και σήμερα. Ρε. Δηλαδή, πάντα οι φοιτητές μεταξύ τους συγκατοικούσαν, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι από τις ίδιες πόλεις, έχουν περάσει στα ίδια πανεπιστήμια πολλές φορές και συγκατοικούσαν οι πρωτοετές. Πάλι στη συγκατοίκηση ήταν τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, είναι παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή τους και επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό. Μιλάμε για τη συγκατοίκηση πάρα πολύ εύκολα όλοι μας στο δημόσιο διάλογο. Και το αναφέρω αυτό διότι ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών έχει κατανοήσει κανείς πόσο κάνει? Παράδειγμα. Ένα σπίτι με 2 προδωμάτια στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000.
0: Μιλάς για όλες τις περιοχές, δηλαδή.
1: Κέντρο Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε Κολωνάκι και Μέτσι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές έτσι και αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Σπίτια με δύο προδωμάτια. Όταν είναι μια συγκατοίκηση, δεν λέμε κάποιος να μένει στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Μιλάμε για αυτό που έχει το καθένα στο δικό του δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αυτή τη στιγμή πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει, εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1500 ευρώ για όλα τα παιδιά με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά παιδί. Εδώ αναφέρουμε ότι 30.000 ευρώ είναι μαζί με τον φόρο. Δηλαδή, αν οι γονείς πληρώνουν φόρο 2.000 ή 3, το καθαρώνει 27.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για 27.000 ευρώ εισόδημα. Όχι αυτό που σημαίνει στην τσέπη σου, δηλαδή αν πληρώνει και τόκου, αν πληρώνει εκείνο και άλλο. Λοιπόν, όλοι παίρνουν τα 1500 ευρώ. Και μετά από εκεί πέρα το παιδάκι, ανάλογα το πού διαμένει και αν αυτή τη στιγμή έχει συγκάτοικο, μπορεί να φτάσει 2 και 2.500 ευρώ. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα όμως. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο γονέας πληρώνει το ενίκιο του παιδί του διατραπεζικά. Δηλαδή μπαίνει σε διαδικασία πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αυτά τα 500 ευρώ το μήνα, θες με το ζόρι, θες με δυσκολία, θες να βοηθάνε και οι άλλοι συγγενείς, τα πληρώνει ο γονέας τα 500 ευρώ. Εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο, ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για το φοιτητή του, πληρώνει το ρεύμα και τα κοινόχρηστα διατραπεζικά, ας το χατζηλίκι στην άκρη το 50 της εβδομάδας που είναι το ελάχιστο ποσό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ότι αυτό είναι μια δαπάνη της οικογένειας και δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να θεωρεί η πολιτεία ότι εγώ αυτά τα 5, τα 6, τα 7 χιλιάρικα το χρόνο τα έχω στην τσέπη μου και πρέπει να τα φορολογήσει από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι μια ανελαστική δαπάνη, το οποίο την πληρώνει για το φοιτητή? Εδώ αναφέρουμε και το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους, δεν λέμε τους αιώνιους,
0: ναι.
1: Αυτοί που είναι συμπλήν 2 χρόνια. Mm-hmm. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες είναι μικρή.
0: Τραγωδία,
1: είναι 10-11.000. Πολύ καλά η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει αυτή τη στιγμή το 2029 να έχουμε άλλες 8.600 φοιτητικές αδικίες. Και πάλι αυτός ο σχεδιασμός που είναι πολύ σημαντικός που συζητάμε για τις φοιτητικές αιστείες, που έχει γίνει εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται να υλοποιείται πολύ πιο έντονα, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν φτάνει για να καλύψει τη ζήτηση. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε μια μοντέλα της Αγγλίας. Στην Αγγλία έχουμε 20% της δυναμικής των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες. Θα πει κάποιος πολύ εύκολα σε μήνυμα, κύριε Μπάκα, ξέρετε στην Αγγλία πληρώνει τη φοιτητική εστία. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Το να πληρώνει ένα ποσό μικρό για τη φοιτητική εστία.

0: πραγματικά στη συγκατοίκηση, η οποία συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση. Εγώ αυτό το λέω συνέχεια. Η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή μου. Αν θέλω να το κάνω. Όχι να είναι ο μονόδρομός μου. Επομένως, ας δούμε πρώτα το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε μια οικογένεια και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δομές. Καλές είναι οι νέες φοιτητικές συζητήσεις του 2029. Ας δούμε και ένα σχεδιασμό για ακόμα περισσότερες.
1: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα του φοιτητικού, να δούμε ποιες περιοχές, αν υπάρχουν κάτι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε πολλές απάτες στο τελευταίο διάστημα.
1: Θα το κάνουμε αυτό σε λίγο και μετά να μπούμε σε γενικότερη κουβέντα για τις ενοικιοστάσεις, ήδη έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάντα με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσιστικού δικτύου Real Estate, εδώ κυρίες και κύριοι, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Πρωινή Πτήση.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση και πετάμε πάνω από τα κινητά βλέποντας έτσι τα ενίκια τα οποία υψώνονται σαν μεγάλα βουνά και φοβόμαστε με συντριβή τα αεροπλάνο πάνω εκεί. Έχοντας όμως έτσι πολύ καλό θα έλεγα στον πύργο ελέγχου τον Θέμη Μπάκα, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και φυσικά τις πολύτιμες γνώσεις του που τις παρέχει αφιδώς σε όλους εσάς εκεί έξω που αναζητείτε κατοικία, αναζητείτε σπίτι και έτσι προτείνει τα καλύτερα. Λοιπόν, μένουμε στο φοιτητικό το σπίτι, στη φοιτητική κατοικία. Ποιες περιοχές, Θέμη μου, θεωρείτε έτσι πιο εύκολο κάποιος και με τα λιγότερα χρήματα να βρει κατοικία? Γιατί αν μου πεις τώρα ότι υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες, αλλά ξέρω εγώ είναι πανάκριβες.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα μετά την έλευση του μετρό και στο Τσινίγια και στον Κορυδαλό, είδαμε αυτές οι δύο περιοχές να είναι περιοχές οι οποίοι επιλέγουν οι φοιτητές πλέον ακόμα και για την συγκατοίκηση. Δηλαδή πλέον έχουμε

0: στο μυαλό μας, γενικότερα οι γονείς, ότι ερχόμαστε στην Αθήνα και δεν επιλέγουμε ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε δικασία να βρούμε ένα σπίτι έξω από το Ζωγράφο, ακριβώς από την Πανεπιστημίου πολύ. Πλέον, επειδή η Αθήνα έχει καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε το μετρό που είναι πολύ σημαντικό έργο mm-hmm. για όλους. Mm-hmm. Αλλάζει η καθημερινότητά μας, πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιλέγουν περιοχές που εξυπηρετούν το μετρό. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον τον Άγιο Ελευθέριο. Να αλλάζει ο Άγιος Ελευθέριος αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Χαλκιδόνας, στο τέλος της Αχαρνών, που είναι διαφορετική εικόνα. Ναι. Από ό,τι είναι στο κέντρο. Ναι. Εκεί πλέον βλέπουμε τους φοιτητές να μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης. Είναι δίπλα ηλεκτρικός, οπότε μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γενικά, οι φοιτητές πλέον μπαίνουν στη διαδικασία, ιδιαίτερα από το πρώτο έτος και μετά. Ο πρωτοετής έχει λιγότερη ανασφάλεια, άμα δεν ξέρει πού να πάει, δεν ξέρει τις περιοχές πολλές φορές. Από το δεύτερο έτος και μετά όμως, πάρα πολλοί φοιτητές πλέον επιλέγουν τα σπίτια που είναι πάνω στις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε πραγματικά να βρουν ένα σπίτι καλύτερο ποιοτικά. Πολλές φορές ανακαινισμένο, άλλες φορές νεότερο ηλικιακά.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η μόνη προκαταβολή που δίνετε είναι η υπογραφή σας. Υπογραφή σας στην ανάθεση, έτσι.
2: Το άλλο θέμα που είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ένα περιστατικό που είχαμε ζήσει σε Πατήσια πέρυσι και πρόπερση. Το οποίο τι είχε συμβεί. Είχε βρεθεί ο ιδιοκτήτης με τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης, καλό πρόεδρος ο άνθρωπος, η μέρα Παρασκευή, είχε με τον νοικιαστή τον ενδιαφερόμενο. Ο νοικιαστής, πολύ καλό στο ρόλο του, κύριος. Τι κάνετε, πού είστε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Του λέω, θα πάω στο χωριό μου. Στο χωριό σου, πού είναι το χωριό σου. Πολύ ωραία, λέει ο ιδιοκτήτης, άνετα αυτά τα πράγματα. Του λέω, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε συμβόλαιο τη Δευτέρα. Δεν μου δίνεις τα κλειδιά εμένα να καθαρίσω το σπίτι.
1: Και πτωνικιάζει.
2: Να είμαι έτοιμο.
1: Γιατί στην γύρα και πτωνικιάζει και παίρνει
2: προκαταβολές. Επομένως, όλα αυτά θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία να δούμε χρήματα σε κανέναν. Είναι σημαντικό πραγματικά να γνωρίζουμε ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Είναι περίεργες εποχές. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε ακούσει. Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει συγκεκριμένες οδηγίες πάνω στις συναλλαγές, κυρίως του διαδικτύου. Παράλληλα, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε, που είναι κατάλληλο και για τους γονείς, αλλά και για τους ιδιοκτήτες, είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και το βλέπουμε, είναι σημαντικό να καταγράφουμε την κατάσταση του ακινήτου. Διότι οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρξει σε συγκεκριμένο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει ότι προϋπήρχε. Καταγραφή. Αυτό που λέω εγώ πάντα και μπορεί κάτι να γελάνε είναι: αφήστε την Ελληνίδα μάνα να μπει μέσα στο σπίτι μόνη της 5 λεπτά. Έχει καταγράψει το μάτι ραντάρ τα πάντα. Ξέρει τα πάντα ακριβώς. Γωνία, γωνία, αυτό λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, η γυναίκα, η οικογένεια να μπορεί πραγματικά να καταγράψει κατάσταση του ακινήτου. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή και οι ιδιοκτήτες δίνουν προσιακό του στοιχείο σε κάποιον άνθρωπο που θα διαμείνει και κάνει τη χρήση μέσα, πρέπει και να νιώθουν οι ιδιοκτήτες πραγματικά έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται την ακίνητη περιουσία του και θα τον κυνηγάνε να πάρουν το συμφωνηθέν μίστομα και πραγματικά θα διατηρήσει το ακίνητό του σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και το σέβεται.
1: Έχω κάνα δύο ερωτήματα που είναι σε αυτό που λέμε παρυφές της ενοικίασης,
2: ναι.
1: Και είναι περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση στα σπίτια, στα έξοδα, τις ζημιές κτλ. Δηλαδή με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, ακροατής μας, εάν πάθει μία βλάβη το θερμοσύφωνο του σπιτιού, είναι ποιος το πληρώνει?
2: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Πάλι στο
2: η βλάβη, η βλάβη να είναι μια βλάβη σύνθετη.
1: Δεν πάει να βγάλει το θερμοσύφωνο και να το τραβάει.
2: Εντάξει, να ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Δηλαδή, άμα φουσκώσει το πάτωμα, δεν θα το φτιάξει ο νοικιαστής.
2: Αν αυτό το πάτωμα φουσκώσει, επειδή ο νοικιαστής άφησε να τρέχει όλη βρύση όλο το βράδυ, δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Γενικά, οι σύνθετες φθορές λόγω της χρήσης είναι θέμα των ιδιοκτητών. Οι ζημιές που γίνονται στην ακή, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ζημιά. Ζημιά είναι να πάρω ένα στυλό και να αρχίζω να ζωγραφίζω τους τοίχους. Ζημιά είναι να πάω με το στυλό και να γδένω τις ντουλάπες. Ζημιά είναι σε ένα πάτωμα κάτω να το έχω κάνει χάλια. Να το έχω γδάρει όλο. Ζημιά είναι να πάω να σπάω στα τζάμια. Ζημιά είναι να πάω να χαλάσω π.χ. αυτή τη στιγμή την μπαλκονόπορτα. Το αν δεν κλείνει καλά η μπαλκονόπορτα, το αν δεν κλείνει και χαλάσει, πιτσικάρει λίγο έτσι από τη χρήση, αυτό το ιδιοκτήτη. Άλλο δεν κλείνει, άλλο το έσπασα.
1: Ναι.
2: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Εδώ.
1: Αν έχει σπάσει όμως από την αρχή, πρέπει αυτό να το σημειώσει στο βίντεο.
2: Το έχουμε καταγράψει.
1: Εδώ ήρθαμε τώρα.
2: Όχι στο βίντεο μόνο. Ακόμα εμείς θα το πουλέμε στον κόσμο.
1: Συμβολιό.
2: Το συμβόλαιο, φωτογραφικό υλικό, τι ζημιές υπήρχαν, να τις συμφωνήσουν και από τις δύο πλευρές πραγματικά ότι υπάρχουν αυτές οι ζημιές στο σπίτι και πρέπει να διορθωθούν είτε με εξοδολόγια του νοικιαστή που αφαιρούνται από το ενίκιο, είτε ο ιδιοκτήτης να το παραδώσει το ακίνητο, το μίσθιο έτοιμο προς χρήση χωρίς προβλήματα.
1: Σωστά.
2: Γενικά, εδώ, στο μέλλον, να ξέρει ο κόσμος, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με αυτά. Γιατί? Διότι υπάρχει η εγγύηση που δίνει πολλές φορές ο νοικιαστής στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
2: Η εγγύηση δεν είναι κάτι νομοθετικό. Έχει μείνει στην καθημερινότητά μας, στη συναλλαγή μας. Λέμε κάτι. Μία εγγύηση και το τρέχον. Δύο εγγύησεις και το τρέχον. Αυτό το ζητάει ο ιδιοκτήτης για να μπορέσει να καλύψει τυχόν ζημιές του ακινήτου που θα δημιουργηθούν από την κακή χρήση, όχι από τη σύνηθες χρήση, από τις φορές των χρόνων. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ένα κομμάτι των ιδιοκτητών θεωρούν ότι είναι δική τους. Δεν είναι δική σου εγγύηση. Η εγγύηση του νοικιαστή τη δίνεις πάλι πίσω.
1: Ακριβώς.
2: Αν δεν υπάρχει ζημιά. Γι' αυτό συζητάμε την καταγραφή. Παράλληλα, είναι για να μην κυνηγά ο καημένος ιδιοκτήτης τον νοικιαστή που έκανε ζημιά και εξαφανίστηκε.
1: Αλλά του αφήνει κανένα πλήρω το λογαριασμό. Γιατί κανονικά βέβαια πρέπει να γυρνούν στο όνομά του λογαριασμοί.
2: Δεν συμψηφίζονται. Εσύ κάτι κόσμο. Ουσιαστικά. Ότι το κάνουμε στην καθημερινότητά μας σημαίνει και το σωστό. Δεν συμψηφίζεται η εγγύηση με το ενίκιο.
1: Έτσι.
2: Κανονικά πρέπει να επιστραφεί, να πληρώσει τα ενίκια σου μέχρι τέλος του πιστοτηρίου συμβολέου και να επιστραφεί το, να ψευθεί η εγγύηση. Πολλές φορές όμως στην καθημερινότητά μας, για να μην έχουμε συναλλαγές τέτοιου είδους, λέει ο ιδιοκτήτης, συνεννόηση με τον ενοικιαστή, εφόσον δεν υπάρχουν ζημίες, ας τα κλείσουμε. Κοίτα, στα ενοικία.
1: Είναι και πιο δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να προβάλλει αντιρρήσεις όταν σου λέει ο άλλος, εγώ φεύγω σε δύο μήνες και θα κλείσω την εγγύηση έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να στραφεί νομικά και να ζητήσει την εγγύηση. Μπλέκει, ρε παιδί μου.
2: Είναι υπόφορο ο ενοικιαστής να καταβάλει.
1: Κανονικά ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, να καταθέσει το μίσθωμα και από την άλλη πλευρά να μην δεχθεί ο ιδιοκτήτης, δεν δέχεται το συμψηφισμό.
2: Ένα άλλο στοιχείο τη Λέμαχη που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικών μισθώσεων, όλα, έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Δεν πάνε να γράφει πάνω ένα χρόνο. Δεν πάνε να γράφει πάνω 15 μήνες ή 18. Δεν πάνε να γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Ο νόμος λέει ότι οι οικιστικές μισθώσεις είναι 3 ετών. Τώρα, εάν ενδιάμεσα.
1: Αν γράφει 3 και εγώ θέλω να κάτσω 2 χρόνια και όχι 3.
2: Εσύ, σαν ιδιοκτήτη, σαν ενοικιαστή, μπορεί να συνονοηθεί με τον ιδιοκτήτη σου κανονικότητα όταν θα έρθει η ώρα αυτή να συνονοηθεί για να μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Αν όμως ο ιδιοκτήτη μου λέει, συγγνώμη, εγώ θέλω να φύγω.
2: Υπάρχει δυνατότητα, έχει την δυνατότητα ο ιδιοκτήτη να σε κυνηγήσει για τα επόμενα ενίκια που οποία θα
1: πρέπει
2: να
1: φύγουν κέρδη.
2: Μέχρι την διετία. Δεν το κάνουν οι ιδιοκτήτε. Ο σκοπό δεν είναι να μπαίνουν στη δικασία των δικαστηρίων ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματά μα μεταξύ τη συζήτηση. Επομένως, όμως να ξέρουμε κάτι, επειδή έχουμε πάρα πολλές φορές για μισθωτήρια συμβόλων ενός έτους και ανανεώνονται κλπ. Να ξέρει ο κόσμος ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών. Τώρα, εάν υπάρχουν αυξήσεις ενδιάμεσα στην τριετία, αυτό είναι κάτι άλλο, μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό ότι πολλοί γονείς πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και πραγματικά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, έχουν το άγχος του τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών.
1: Πολύ καλό αυτό που το ξεκαθαρίζουμε, Θέμη μου. Πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με... Να έχουμε φύγει από το φοιτητικό, έχουμε πιάσει πλέον τις γενικότερες μισθώσεις. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας. Έχει αλλάξει καθόλου εικόνα από αυτά που συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο? Δηλαδή, είδαμε πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2, 3...
2: Ναι, ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως.
2: Να πούμε τι λέει το Δουνουτού για όλα αυτά.
1: Πάμε.
2: Λέει το Δουνουτού δύο ακόμα στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Ναι. Ας αφήσουμε στην άκρη πώς αυξήθηκαν οι τιμές, πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Λέει το Δουνουτού ότι για να μπορέσεις να περάσεις το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος, να αιτηθείς δανεισμό, ναι, υπολείπεται από 7 έως 17% το εισόδημά σου. Τα κριτήρια στα εισοδηματικά υπολείπονται από 7 έως 17% για να περάσεις το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να τηθείς τραπεζικό δανεισμό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που λέει το Δούνουτ, που για μένα εντυπωσιακό, είναι ότι για να μπορεί να διαθέτεις το 20% ή ακόμα και το 30% ιδίων κεφαλαίων για να μπορέσεις να τηθείς τραπεζικό δανεισμό για αγορά κατοικίας, πρέπει να εργάζεσαι, λέει, 20 ή ακόμα και 30 χρόνια για να μπορεί να κάνει αποταμίευση. Επομένως, εκεί κατανοούμε ότι πλέον η απόκτηση της πρώτης κατοικίας πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 δεν θα πει κανείς ότι ήταν προγράμματα τα οποία δεν ήταν καλά. Ήταν προγράμματα τα οποία βοήθησαν κόσμο να πάρει σπίτι. Το θέμα είναι να δούμε ποιους βοήθησαν.
1: Ναι. Πάντως, εγώ αφού συζητώντας με τον κόσμο, και εσύ το κάνεις πολύ συχνά αυτό, και με μεγαλύτερους ανθρώπους και με νεότερους ανθρώπους, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μου έλεγαν το εξής: εμείς μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα σπίτι, ναι, εργαζόμενοι σκληρά και κάνοντας και κάποιες υπερβάσεις. Ο νέος σήμερα
2: δεν
1: μπορεί.
2: Όχι.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν δεν έχει μία μαγιά άξι, δηλαδή ικανή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Δεν ξέρω αν ο νέος θέλει πλέον να αποκτήσει δικό του σπίτι με τις εικόνες που έχει δει.
1: Άμα θέλει να βάλει ένα βρόχο στο λαιμό του.
2: Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ο νέος νιώθει μια ανασφάλεια. Αυτό το νιώθει 15 χρόνια τώρα, δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
1: Εντάξει.
2: Κατά δεύτερο φαινόμενο, οι νέοι πλέον νιώθουν πολίτες του κόσμου. Δεν νιώθουν πολίτες μιας χώρας. Δηλαδή, σου λέει να πας στην πρώτη βαλιτσάκι μου και σας χαιρετώ όλους μαζί. Οικογένεια, φίλους και γνωστούς. Το τρίτο σημείο, το θέμα είναι ότι νιώθουν μια εργασιακή ανασφάλεια. Τι είναι εργασιακή ανασφάλεια? Σου λέτε, εγώ δεν νιώθω ότι θα μείνω στην είδα δουλειά 30 χρόνια και θα πάρω σύνταξη. Σου λέει, μέχρι να πάρω σύνταξη εγώ, όταν την πάρω, θα έχω αλλάξει τουλάχιστον 5, 7, 8, 10 δουλειές ή εργοδότες. Επομένως, εκεί υπάρχει μια ανασφάλεια όσον αφορά τις εικόνες του παρελθόντος, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προβλήματα. Και σου λέει, πού να μπλέκω εγώ τώρα. Πώς θα το ζήσω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Επομένως, η γενιά των 40, 45, 50 η τωρινή, θα ζήσουν στα σπίτια των γονέων τους.
1: Τέλος.
2: Τα παιδιά, τα νέα θα ζήσουν στα σπίτια των παππούδων τους. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Ελάχιστοι πλέον είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν από το μηδέν δική τους κατοικία.
1: Ποιοι αγοράζουν κατοικίες αυτή τη στιγμή?
2: Έχουμε τρεις κατηγορίες, τέσσερις αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι επενδυτές, με στόχο την επένδυση. Βλέπουν αυτή τη στιγμή τα ενίκια καταγράφουν πολύ υψηλές αποδόσεις και αγοράζουν τα χρήματά τους σε μια αγορά που είναι ασφαλή και μπορούν να έχουν αποδόσεις. Η δεύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι επενδυτικά σχήματα και δεν είναι φυσικά πρόσωπα. Ναι. Επενδυτικά σχήματα. Βλέπεις, αποκτούν πλέον ακίνητα ή κατασκευάζουν ακίνητα με στόχο τη μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, την απόδοση. Και η τρίτη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο για το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα οι άνθρωποι και αγοράζουν να σπίτι το παιδί τους. Τώρα, υπάρχει και μια κατηγορία μικρότερη, κατά κύριο λόγο κρατική λειτουργία και δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στρατιωτικοί, λιμενικοί, δημόσιοι λειτουργοί. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη λογική πλέον. Εάν πάνε να παντρευτούν, όταν παντρεύονται μάλλον, μαζεύουν τη μαγιά των ιδίων κεφαλαίων από τα δώρα γάμου. 50%, 150% βάζουν οι φίλοι στον λογαριασμό, βάζουν και οι γονείς κατά δύο πεθερικά ό,τι μπορούν και αυτοί και αποκτούν τα ιδέα κεφάλαια και με την μισθοδοσία τους που είναι μόνιμη πλέον στο δημόσιο, ετούνται τραπεζικό δανεισμό και αγοράζουν ένα σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα. Η μεγάλη εικόνα εντάχει είναι αυτή στην αγορά. Δεν έχουμε πλέον εύκολα το Θέμη που είναι ευθύνο επαγγελματία, τον Κώστα που έχει ένα μαγαζί, να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολο πολύ. Και μην ξεχνά κάτι. Όσοι είναι τώρα 50-55, δηλαδή οι 35-άριδες, 55-άριδες αυτή η 20ετία, ότι εσείς είναι γεμάτος. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, αν πάμε 15 χρόνια πίσω, κάποιος που ξεκίναγε στα 21-22, κάποιος ήταν τότε 35.
1: Πέρασε την κρίση στα μνημόνια, είναι δυνατόν? Είναι πάρα πολύ. Είναι στο blacklist.
2: Είναι μπαύρη λίστα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν.
1: Έτσι.
2: Και εκεί θα πρέπει να δούμε πραγματικά κάποια στιγμή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό, ότι λέμε. Εδώ 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε. Μην μπερδευόμαστε. Δεν ζούμε σε μια χώρα που είμαστε 1 δισεκατομμύριο. 10 εκατομμύρια είμαστε. Κάποια στιγμή μιλάγαμε έναν Ινδό και σου κάνει μεγάλη περίεργη αυτό που θα σου πω. Και μου λέγε, τι προβλήματα έχετε εσείς, μου λέει. 10 εκατομμύρια είστε, 2 ρονοξίστες. Μπορεί να γελάνε το αυτή μια κουράτε.
1: Δεν γεμίζετε ταξί. Μάλιστα.
2: Και έχω μια επιφάνεια, χώρα ταξική. Τεράστια σχέση. Σου λέει ο Ινδό, εγώ που έχω το σπίτι στον 18ο όροφο που μένει, αυτό που με αναλογεί σε οικόπεδο, ούτε ένα τετραγωνικό δεν είναι.
1: Εδώ να πάμε λίγο στη θέμη. Δηλαδή, μήπως η λύση είναι. Καταρχάς είναι αποκέντρωση, έτσι. Από οικόπεδα στην Αττική έχουμε σε λίγες περιοχές. Η λύση είναι η αποκέντρωση. Αν μπορούσαμε να αποκεντρωθούμε,
2: ναι,
1: που σημαίνει να αλλάξουμε και ζωή, και σημαίνει να εξελιχθεί και η κοινωνία και η οικονομία σε ένα επίπεδο τέτοιο,
2: ναι,
1: ώστε να γίνει αποκεντρωμένη η χώρα μας. Με ένα οικόπεδο, έτσι, θα μπορούσε να το πάρει σε μια σχετικά καλή τιμή και το να αναγείρεις μια οικοδομή. Με όχι τους κλασικούς τρόπους ανέγερσης,
2: ναι,
1: έτσι, με προκάτ, κτίσιμο,
2: κατασκευές κλπ.
1: Ναι. Όλο αυτό ίσως να μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για τους νέους ανθρώπους, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους.
2: Μάλλον διαβάζεις το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν,
1: τι διαβάζω?
2: Το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Αλήθεια?
2: Λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Από μια χώρα έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Και λέει, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες οι οποίοι θέλουν να πάνε να ζήσουν στην περιφέρεια, ας υποθέσουν. Mm-hmm. Πόσες περιφέρειες έχει τώρα η Κύπρος? Εντάξει, εσείς στην Ελλάδα. Πολύ λίγες. Λοιπόν, τους χρηματοδοτούμε, λέει, το 50% για να μπορούν να αγοράσουν οικόπεδο και να ανεγίνουν σπίτι. Να αγοράσουν σπίτι όταν ανακαινήσουν. Να αγοράσουν καινούριο σπίτι. Για λίγο τι θέλεις. Το 50%. Παράλληλα εκεί μπαίνουν και φορολογικά κίνητρα. Και σου λέει, αν πας θα σου δώσω και αυτό το φορολογικό κίνητρο. Επομένως, αν έχεις παιδιά, ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδάκια, ακόμα περισσότερα. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα. Έχουμε αυτά τα call center στο παρελθόν που είναι τεράστια. Πλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δουλεύει σε απόσταση, σε τηλεργασία. Πολλοί κόσμοι πρέπει να δουλεύουν στη τηλεργασία. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε αφού στου ανθρώπου να του πούμε ξέρετε κάτι, αφού γνωρίζουμε ότι δουλεύει στη τηλεργασία. Το ξέρουμε. Για ποιο λόγο όμως δώσουμε ένα κίνητο φορολογικό να πάνε να μείνουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, να ενταχθούν ταυτόχρονα και σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό και να πάνε αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές, οι οποίες πραγματικά οι αξίες είναι τελείως διαφορετικές και ερημώνουν οι περιοχές. Εδώ όμως δεν είναι μόνο θα φύγει ο Θέμης ο Μπάκας και να πάει να μείνει στο χωριό του, που εμένα δεν πειράζει καθόλου να το κάνω. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχει τις υποδομές να δεχτεί το Θέμη τον Μπάκα, που θέλει να κάνει οικογένεια, να υπάρχει το σχολείο που θα λειτουργεί. Να
1: υπάρχει το
2: κέντρο υγείας, να υπάρχει το νοσοκομείο. Επομένως, εδώ εμείς γενικά πρέπει το στεγαστικό να το συνδέσουμε άμεσα με το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορούμε να δούμε μοντέλα.
1: Αυτό είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ στην παρέα μας και θα είναι σύντομα αυτό, έτσι.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Δεν το συζητώ. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, έτσι, όσο λίγοι γνωρίζει το συγκεκριμένο τομέα, την αγορά ακινήτων, αλλά και τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το ακίνητο και πώς θα μπορούσαμε να βρούμε.
2: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε το πώς μπορεί ένα ενοίκιο να παραμένει σταθερό σε ανανέωση του μισθωτήριου συμβολέου, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν το μισθωτήριο συμβολέο τους.
1: Σύντομα. Εδώ θα τα πούμε πάλι γι' αυτό.
2: Με χαρά μεγάλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: 50 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Αρκετά μηνύματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει: τηλέμαχε ένα χρόνο τώρα και μου δίνουν προκαταβολή, λέει, 338 ευρώ για τη σύνταξη. Μπορεί, λέει, κανείς να τη βγάλει με τα 338 ευρώ το μήνα? Και ρωτώ, λέει, και τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Καλό μπάνιο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Σεβάσμιο των Ασφαλιστών, τον καλύτερο, τον Τάκη του Στροπολίθα. Καλημέρα στην Ιουλία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τις περισσότερες φορές, επικοινωνώντας με ανθρώπους από τα νησιά μας, το κάνω κυρίως το χειμώνα. Γιατί θέλω να είμαστε κοντά στους ανθρώπους όταν τα φώτα και όταν δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των υπολείπων. Ενώ όταν δεν πηγαίνουμε εκεί ως παραθυριστές. Ωστόσο, καλό είναι να παίρνουμε και τώρα τον παλμό των νησιών, να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα και δει των νησιών που βρίσκονται στις σκατιές της χώρας και ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί φιλούν θερμοπύλες στον άνθρωπο. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, να συνδεθούμε με τη Λέρο, με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, δημαρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Χαίρομαι που είστε καλά και θα χαιρόμασταν ακόμα καλύτερα αν μας λέγατε ότι το νησί πήγε πάρα πολύ καλά τουριστικά και ότι τα προβλήματα φθήνουν και λιγοστεύουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το νησί πήγε καλά. Αρκετά καλά.
0: Αρκετά καλά.
1: Η αίσθηση αυτή τη σεζόν φαίνεται στο σύνολο της νησιωτικής Ελλάδος, εκτός αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα νησιά, δεν έφτασε στα επίπεδα τα περσινά, αλλά βλέποντας κανείς τους αριθμούς των επισκεπτών, αλλά η ουσία δεν είναι ο αριθμός, είναι το πώς κινείται η αγορά.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα, πώς διατέθηκε εκεί το χρήμα.
1: Κάπως έτσι, γιατί και το ελληνικό, τα εισοδήματα των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων, δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε ως μια καλή σεζόν. Τώρα, επιτρέψτε μου, ξεκινήσατε και είπατε και καλά κάνετε να παίρνετε τον παλμό τα νησιά που είναι στην εστιατιά του Αιγαίου, της πατρίδας μας. Ξέρετε ότι εμείς αισθανόμαστε ότι από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Και έτσι περνάει προς εσάς.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Διότι εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, εμείς που είμαστε κάτοικοι αυτών των νησιών, που όντως είμαστε απέναντι από την φίλη χώρα, σε παρένθεση, Τουρκία, αισθανόμαστε ότι ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ και ιστορικά, ο πολιτισμός ξεκινάει από εδώ. Από εδώ, από το Αιγαίο. Εάν γίνει κατανοητό και διαχρονικά αν είχε γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα πραγματικά ξεκινάει από εδώ, τότε ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Συγγνώμη για το...
0: Όχι, πολύ σωστά το παρατηρείτε αυτό και το σημειώνετε. Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο κίνητρο? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να ξεκινήσει ένας μισθωτός με την οικογένειά του να έρθει να κάνει διακοπές στη Λέρο. Έτσι. Θέλει κάποια χρήματα αρκετά για τα εκτοπλοϊκά. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σκεφτόμουν τι ωραίο θα είναι, ας πούμε, μια οικογένεια τετραμελής να πάει στη Λέρο. Πόσα χρήματα όμως θέλει για να έρθει στο νησί? Και δεν μιλάω μόνο για τη Λέρο. Έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια είναι σε τέτοιο σημείο που στερεί όντως την δυνατότητα περισσότερο Ελλήνων να έρθουν. Μια οικογένεια τετραμελής με το αυτοκίνητο, αν θέλετε, θέλει αλέρετου, δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Μάλιστα. Αλλά με ένα χιλιάρικο ένας κάτοικος της Αττικής μπορεί να πάει στο Ξυλόκαστρο. Με ένα χιλιάρικο θα είναι όλη του η διαμονή των 5 ημερών.
0: Και μόλις το είπατε, έχει έρθει μήνυμα και μου λέει,
1: πήγα, μου λέει
0: 4 μέρες, πήγαμε στη Βενετία, οικογένεια 4 ατόμων, αεροπορικά εισιτήρια, 250 ευρώ. Τα είχαμε κλείσει βέβαια, λέει, 6 μήνες πριν.
1: Ναι, έχει δίκιο, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, 250 για Βενετία, 1000 ευρώ για τη Λέρο μας, έτσι, δηλαδή... Τι να πω.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο θα προσπαθήσω έτσι να το περάσω στα υψηλά πολιτικά κλιμάκια. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, να ξεχωριστεί ένα θέμα. Το να φύγει κανείς από τη Λέρα, από το Λειψό, από την Πάτμο, την Κάλυμνο και από άλλα νησιά βέβαια και του Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει τις περισσότερες φορές πηγαίνοντας σε νοσοκομεία κεντρικά δικά σας.
0: Ναι, ναι, στο κέντρο.
1: Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ναι, ναι. Που δεν είναι δυνατόν σε κάθε μικρό νησί να έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν δεν μπορούσαμε να μείνουμε εδώ, θα ήμασταν και εμείς στην Αττική.
0: Σωστά.
1: Ότι αυτές οι μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων νομίζω ότι μπορούν να επιδοτηθούν ή να πιεστούν και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και οι αυτοπλοϊκές στους μόνιμους κατοίκους να έχουν διαφορετική τιμολόγηση. Άποψή μου είναι για να φανεί κιόλα της πράγμαση ότι το βλέπει και
0: δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε επιδότηση ναύλου και τα λοιπά, δεν υπάρχει.
1: Έχει το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά εντάξει, αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι μεγάλα τα κόστη. Τέλος πάντων, σας είπα μια άποψη ότι όντως.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώδου έχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλα. Στεροκακία δεν κράτησμα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου πράκτικα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές ώστε να πάρουν απαντήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας της 45χρονης από τον 48χρονο στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Την πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κανένας με 19,2%. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύς του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Απαγωνισμένος στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρισμό σε χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο Γκάτουικ στη Βρετανία. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν 140 οχήματα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Σαμπάχ Χάπουελ Μπερσεβά για το Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτι και Μπόντο Ναϊμέγεν.
8: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 0,86% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προθεσμίως. Στο τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακοινήσουν με επιδότηση ως 36.000 ευρώ.
8: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Να σου τσαλιά μου.
12: Γεια σου κοριτσάρα μου.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά εσύ?
11: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδεια μας πλέον.
12: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
11: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπάμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη. Σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και.
12: Κεράσια?
11: Καλομαθημένη.
12: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
11: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
12: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
11: Θα βγάλουν cherry pass.
12: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
11: Α, θα το.
12: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
13: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
11: Παναγία μου.
12: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
11: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
12: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
11: Σωστό και αυτό.
12: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
11: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
12: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
11: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
12: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
11: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
12: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
11: Στα δάση.
12: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
11: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
12: Δεν είναι κακό.
11: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
12: Το βλέπεις, το έπαιξες.
14: Το βλέπες. Το έπαιξες.
15: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
12: Καλησπέρα.
15: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
12: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
16: Έφτασε η ώρα.
17: Ευτυχώς.
18: Έφτασε, έφτασε!
15: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
12: Να. Και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
15: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
12: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
15: Όχι, δεν θέλω.
12: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
15: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
12: Ωραία.
15: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
12: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτά. Όντως είχε πάει.
15: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
12: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
15: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
19: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
15: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
12: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
15: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
12: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες. Μπορεί να απογοητευτείτε.
15: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
20: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
12: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
20: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκλογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
12: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
20: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
12: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
21: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
20: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
12: Με ποιο, πώς λεγότανε?
20: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
12: Ω, και γιατί... πώς πήγε αυτό?
20: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
12: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
20: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνη Παύλο. Ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρα, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινο, εξτρατερέστριαλ.
12: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχε πάρει.
20: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμω εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμο τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
12: Βαρετό.
20: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν η συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
12: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλει τις επόμενες.
20: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
12: Επέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
16: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο.
12: Ο λόγος.
16: Θέλεις και λόγο.
12: Θέλω και λόγο.
16: Βεβαίως.
12: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
16: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράγμα.
12: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
16: Προσβάλλεις.
12: Έχουμε και το θρήσκευμα αν θέλετε να ξέρετε.
16: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
12: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
16: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
12: Και δεν το εκτιμάει καν. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
16: Η νέα μπουμπουλίνα, ο νέος.
12: Έχει γίνει μποτσομόκο.
16: Βενιζέλος.
12: Δεν με νοιά... Τώρα είσαι Βενιζέλος. Ο... Από κολοκοτρώνεις.
16: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
12: ηγέτης. Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
16: Εγώ.
12: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
17: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
16: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστιανή.
12: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
16: Ω, είμαι.
12: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
16: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
12: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
16: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
12: Πότε?
16: Θα κυβερνήσω.
12: Τι περιμένουμε?
16: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
12: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
16: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, εμένα να μου.
12: Έμα, ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
16: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
12: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχει γκόμενο το κλεωμένο.
16: Έχω 115
12: γκόμενους.
16: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
12: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
16: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
12: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
20: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
12: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
22: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
20: Για τα καλέσεις. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
12: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
20: Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
12: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
23: Έλα, ρε Αποστολή.
12: Έλα.
23: Νορυβικό κουνούμαλο.
12: Για πες.
23: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
12: Ναι.
23: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις. Και λέει ρε μαλάκα, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε, είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Ε, με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν είναι απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
12: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
16: Έχω πόλεμο, βρε.
12: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
24: Έλα, πώ το λέω,
12: ρε.
24: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
12: Ναι.
24: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
12: Που ήταν στη φλωτήλα.
24: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραηλ. Χαϊνοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για αίμα, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
0: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
12: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
1: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
2: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
12: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
12: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
2: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
12: σου. Ναι, καλά.
2: Όταν συναντηθεί
12: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
2: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
12: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
2: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
12: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
25: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
12: Μη μιλάς έτσι.
27: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
12: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
27: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
12: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
27: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
28: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
27: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτό μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
12: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο. Το αγόρασε.
27: Λοιπόν.
12: Και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άι στο διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
27: Φεύγει, έρχεται.
12: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
27: Τίποτα.
12: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
28: Ανοιγόμαστε σε καινούριε θάλασσε.
27: Αυτό.
12: Ποιο το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια, μα θέλει.
27: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερό, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνε, όπω είπε ο Θήμιο στο σχολείο, ήμουνα πρόεδρο 15 μελού. Και τι έγινε.
5: Επίση το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερό, διότι σαν πρόεδρο του Καταμελού ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικό, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
27: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
12: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
27: Είχε βγει το τραγούδι.
12: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
27: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
12: Δώσαμε, ναι.
27: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
12: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
27: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
27: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
12: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
12: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
12: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
12: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να ζητάμε.
12: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
27: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
27: Ξέχα να σα πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
12: Τι?
27: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
12: Αμαν.
27: Ναι, ρε γάμο. Το ότι αυτό ο διάολος να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
12: Πάρτα.
27: Καταλάβες. Πάρτα.
12: Τα βλέπεις.
27: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
12: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
27: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
8: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
6: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και εδώ Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής. Το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικό και καλό για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους?
9: Ναι, Αποστολή.
12: Εγώ.
9: Τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
9: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι και δεν γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
12: Ναι, ποιο φταίει?
5: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
12: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
9: Μα φταίνουν. ναι, όχι, όχι, φταίνει, εννοείται ότι φταίνει η άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
12: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
11: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
12: Τι θες?
11: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά σχεδόν.

0: Να σου πω, ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ψηφίζεις κουκουέ. Και τι λέει το αρχίδι, ρε. Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ, ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας, ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε, ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες. 1000 ευρώ, 1500.
1: Όπα, περίμενε. Δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό. Μην λες τρέχει και βγάλει φλίκτερες.
0: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
1: Α, παπα.
0: Ναι, ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, δάμε, γάμισε τα.
2: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
3: Μπολέ.
1: Έλα.
3: Ο Θανάς σήμερα, βρε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
3: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
4: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συμπληρώνουμε.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 0.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να κοντευτείς.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση μπαγλαμά?
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον μπαγλαμά? Το
5: μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
6: Ο ακενοτούμπο.
7: Άλλο
6: ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με ακενοτούμπο.
7: Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο.
6: Όπως ανετοκούμπο.
7: Ακετιλίν το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
8: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
8: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
1: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσει, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η οικοδέση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην οικοδέση.
2: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Οικοδέση. Η Λάουρα Οικοδέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
1: Ναι.
2: Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοιτάξτε τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
9: Γεια σας.
1: Γεια.
9: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
9: Ναι, ναι, να το τσακί.
10: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
10: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
10: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
10: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
10: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
10: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
10: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε. θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
10: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
10: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
10: Ωραία, ευχαριστώ.
11: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
11: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
11: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
12: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
13: Μπράβο!
11: Σαΐνις να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
1: Αυτό.
14: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
14: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
14: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
14: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
13: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε.
13: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαιναμε 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαιναμε 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
15: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
15: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
15: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
15: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
15: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
15: Έχουν, ξέρετε,
1: άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
15: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
15: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
15: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
1: Λέγε.
16: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
17: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
18: Έλληνας.
17: Ναι, πολύ όμορφα.
16: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
16: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί είναι σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
19: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
19: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ, γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα, ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης, λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
21: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
22: Σε φτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
19: Ρε μαλάκα.
1: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε σένα να λες.
0: Ρε μαλάκα, εγώ είμαι σταθερό, σου λέω.
1: Αυτό.
0: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
0: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
18: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείτε.
1: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
0: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
0: μείνω. Όχι, όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Ποτέ. Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
0: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
22: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
0: Άσε μου, ρε μαλάκα, άκου, σεισμαλόγνιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα.
1: Άπα,
0: έχω πάει και τα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
0: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
0: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
1: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστριακό μου είχε πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
22: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τι κρέμε λαβίαν ροζ.
0: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή, με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη εδώ με μαλλί.
0: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι πεζοναυτικό, πώ να το πω.
1: Ναι, ναι, έτσι, αυτό,
0: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
0: Πάντα ήμουν έτσι, μωρή μου, νάρα, και θα βγάλω όλους, ρε.
1: Άντε, ρε.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
24: Παραπολιτικά 90,1.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
28: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
27: Είσαι καλά!
1: Ναι, ναι, έτσι λέω!
27: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
27: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις της.
1: Οπα!
27: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
22: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
27: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
29: Αποστολή.
1: Έλα.
29: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
29: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
1: Αμέ.
29: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
29: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
30: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
31: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
29: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μα πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
19: Αναμένο.
1: Μαζί.
27: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
1: Είναι, πώς θα λέγονται?
2: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
3: Ο φόρτος εργασίας.
2: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
27: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
27: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
4: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
4: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
5: Πρόεδρε, έλα!
2: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
5: Έλα με φόρα.
4: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
4: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
4: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
4: Άσε τώρα,
1: α. Να πω ψέματα?
4: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
4: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
4: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
4: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πως άντεξε το στομάχι του μόνο, άσε με.
4: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
4: Καλά, καλά, κορόιδε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.
4: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις να κυλέσω το κόμμα?
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
4: Τόσο καιρό, Μάη μήνα, είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
1: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
6: Σας ευχαριστώ.
4: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
4: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
7: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
7: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
7: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
7: Έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μουσι.
7: Να πιστω μουσι.
1: Ναι, ναι.
7: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε, να πούμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
7: Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
8: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
8: 5.000 ο Μητροπολίτης.
9: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
8: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
8: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκεντρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με τον Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ οι συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
8: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
7: Αποστόλη.
1: Έλα.
7: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ?
1: Μπορούσες.
7: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δεν είμαστε όλοι τυχεροί. Τι να κάνω.
7: Επιμένω.
1: Λέγε.
7: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
7: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
7: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
1: Τι.
7: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή τη ξέρει, γιατί μίτσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
2: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας,
6: και 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
10: Παντελάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
10: Όχι, από χείο.
1: Α, εξαπλώνεται.
10: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αδουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
11: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
10: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
12: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
12: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο απ' όλα.
12: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
12: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
12: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
12: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
12: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
13: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια. Yeah.
13: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
13: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
13: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπαράσταση που κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λες, λέει.
1: Στο Λονδίνο.
13: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
13: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
13: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά που ακούσαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ω, πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
13: Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, διπλασιασμό μισθών. Καλά,
1: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
14: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
13: Επίσης, τι φαντάζομαι να πούμε, πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό, θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν εκκλησίες. Μισό ένα αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
13: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
13: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ για
15: ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
13: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
13: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
13: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Μπορεί να την ταΐζουν οι 300 συν την περιουσία.
26: Με το πάτημα ενός κουμπιού, φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
26: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
18: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
20: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
0: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
18: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
20: Φοβάμαι!
18: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα παιδιά!
18: Μπράβο!
26: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
26: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
26: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
26: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
26: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
26: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Παραπολιτικά 90,1.
28: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στις πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους, το κόστος των δανείων του πρώτου μνημονίου και κυρίως στην ουσιονομική νάρκη που όπως επισημαίνει θα αντιμετώπιζε η χώρα από το 2032, αναφέρεται σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Εστιάζει στη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του χρέους και τονίζει: οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικ. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ο Κυριακός Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Στη συμμόρφωση των οδηγών, στα αυστηρά μέτρα της τροχέας, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανέφερε, μέσα σε μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 26.000 έλεγχοι αλκοτέστ, ενώ έγιναν περίπου 4.500 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους επιβεβαιώθηκαν 696 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Καρακάρα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την δολοφονία της 45χρονης από το 48χρονο. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές για περισσότερες απαντήσεις. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρυά Βρύση του Δήμου Ζαγοριού Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκτελέθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκδιέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα έκνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανδροικογενειακή βία. Περαιτέρω αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών σύμφωνα με τον φετινό Ιούλιο έναντι του περσινού, σύμφωνα με την Ελστάτ, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών. Στη διεθνή ενημέρωση περιθώριο στο καλοκαίρι του 2027 για την Αμερικανική Μεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, βλέπει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, οι Άγγλοι επιβεβαιώνουν την πρόταση του Ολυμπιακού για τον Έντσον Άλβαρες.
2: Τα νέα των αγορών.
28: Άνοδος 0,91% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Προθεσμία στο τέλος Αυγούστου έχουν ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση έως 36.000 ευρώ.
2: Ο καιρός.
28: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitica.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο βαθιά ευγενή, χαμογελαστό, καλοπροαίρετο, ένα γλυκό άνθρωπο θα πω, ηθοποιό, τον ξέρετε και τον αγαπάτε από την τηλεόραση, γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επιτίδες, δεν ξέρω τι το κάνουν, να κάνει το δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο τη ζωή του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι να... και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, θα, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι... Δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι, αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Όταν κάνεις αυτόν, ναι. Όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου, δεν,
0: εντάξει,
1: δεν είναι
0: λέω.
1: Το ίδιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με τη γραβάτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εσένα το έχουν κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
1: Το 80% των ρόλων,
0: ναι,
1: είναι ρόλος κακού, κόντρα ρόλος,
0: ναι.
1: Και... αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα βλέπουν.
0: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το σοβαρό,
1: ναι.
0: Το έχεις.
1: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
0: Το έχεις και αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
1: Ναι. Στη ζωή μου, με ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Που προσπαθώ να μεγαλώσω, ναι, σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος.
0: Α,
1: στη συνέχεια,
0: ναι.
1: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που, ναι, δεν είναι κόντρα,
0: ναι,
1: και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα,
0: ναι,
1: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου,
0: ναι. Το οποίο έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό, δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια, ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
1: Θα γίνει πολύ ωραία σειρά, ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ, και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης,
0: ναι.
1: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
0: Μάλιστα. Και είναι... να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο το Σακελαρόπουλο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ να κάνω ένα σχολείο, δηλαδή πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του, και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
0: εκεί
1: θα έχει...
0: Εκεί θα παίξει λοιπόν, για πες μου, ποιο
1: λοιπόν,
0: καλό
1: εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
0: Τον Όθωνα.
1: Ο Όθωνας, ναι, ήταν ένας ταβερνιάρης των,
0: ναι,
1: Χανίων,
0: ναι,
1: της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και το συνάνθρωπό του και τους χωριανούς, δεν είχε κακία μέσα του.
0: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε δηλαδή.
1: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει, ναι, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν.
0: Ναι.
1: Ότι θα λέω και μαντινάδες.
0: Oh.
1: Δηλαδή, σαν ταβερνιάρης, λέει και μαντινάδες μέσα στο. Όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι, να γλεντήσει, εγώ θα του λέω και μια μαντινάδα.
0: Τώρα το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι.
0: Είσαι την Κάρπα.
1: Η πρόγονή μου, ίσως, ναι, η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Ιερά Πετρίτσα, ναι, αλλά είμαι από την Κάρπαθο,
0: ναι,
1: από ένα καταπληκτικό νησί. Δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
0: Όντως είναι
1: καταπληκτικό. Να έρθετε
0: νησί,
1: να το επισκεφτείτε.
0: Είναι
1: το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τη λένε ουρανοφίλητη. Δηλαδή.
0: Την έχει φιλήσει ο ουρανός.
1: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
0: Βέβαια.
1: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
0: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με.
1: Αχ, τι ωραίο! Τι ωραίο!
0: Πάνω, πώς το λέμε,
1: το
0: αυτό,
1: τσεμπέρι.
0: Το τσεμπέρι.
1: Το τσεμπέρι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
0: Από το Μενετές.
1: Ένα χωριό ορεινό που είναι,
0: ναι,
1: πάνω σε ένα βράχο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι. Εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Απόκοσμο.
1: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με μαντινάδες,
0: ναι,
1: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο. Και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
0: Και όλα
1: και
0: αυτά
1: είναι πολύ
0: τα αποδίδει με μαντινάδες.
1: Με μαντινάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
0: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας
1: σου. Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, ναι, τελώνης στην, ναι, Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. Και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του, δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και. Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία.
0: Πόση ώρα.
1: Ψάρεμα,
0: ναι,
1: έκανε πολύ ωραία ζωή.
0: Ναι. Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
1: Ψάρεμα και μαντινάδα. Τίποτα άλλο. Και ούζο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα.
0: Άρα ήρθε η ώρα να παίξεις πραγματικά το ρόλο της ζωής σου, εγώ νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Το ρόλο της ζωής σου είναι υπερβολικός, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσεις. Πράγματα που κουβαλάς και εσύ ο ίδιος τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Να σου πω, να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου? Μοιάζεται να μην είσαι εσύ?
1: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
0: λίγο,
1: νομίζω,
0: ναι,
1: ότι βασικά δεν μοιάζουμε.
0: Δεν μοιάζεται και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια,
0: ναι, αυτό είναι
1: για την εποχή μας.
0: Είναι ένας ευγένειας από τους άνθρωπους.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Δεν πουλάει.
1: Μας πάει
0: πολύ
1: μπροστά, ούτε πουλάει.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, αλλά
0: να σου πω,
1: δεν θα αλλάξουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αν και δεν βρεπόμαστε και πολύ.
0: Ναι.
1: Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
0: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα πάει να μπλέξεις και τέτοια? Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
1: Στην αρχή.
0: Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα? Πού πας? Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα? Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
0: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
1: Από την Κάρπαθο.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλλινεσπέρα να φεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

Βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση. Καθαρίζει ο διερήνος. Και τα αυγά

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
8: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
7: Ναι.
8: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
7: Που είμαι αδερφός σου. Για να
8: σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
7: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
8: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
7: Καλά, έχετε, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε...
8: Μενετές Καρπάθου, στις Μενετές.
7: Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά... σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
8: Καταρχάς μέναμε στο Ψαροχώρι,
7: ναι,
8: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
7: Α, ναι, άρα
8: στο χωριό
7: κάτω,
8: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
7: Μάλιστα.
8: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
7: Μάλιστα.
8: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
7: ναι.
8: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
7: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
8: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
7: ναι,
8: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
7: Μάλιστα.
8: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
7: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
8: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
7: Είσαι ο
8: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι.
7: Να τα πούμε
8: και αυτά.
7: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
8: Να το πω.
7: Ναι, πόσα.
8: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
7: Σαφώς.
8: Ούτε πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος.
7: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόταν μικρότερος.
8: Εντάξει, ναι.
7: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
8: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, η παιδικότητα.
7: Η

0: ακόμα που είναι ακόμα τελωνίο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης, δεν είχε άλλο τελώνη τότε αρχικά.
1: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
0: Εκεί μένουμε όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών. Ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση στο τελωνίο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνίο.
1: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
0: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά. Και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια. Με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Νομίζω και από εκεί που έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του. Είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή.
1: Mm.
0: Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά. Μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
1: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
0: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
1: Δηλαδή.
0: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
1: Δηλαδή, για πες.
0: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
1: Ναι.
0: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσα.
1: Ναι.
0: Τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με, ναι, πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων,
1: ναι,
0: το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
1: Αχ, να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως με το στρατό.
1: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
0: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται,
1: ναι,
0: με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
1: Ναι.
0: Πήγα εκεί στην
1: στα Γιάννη,
0: τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα,
1: ναι.
0: Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα,
1: μάλιστα,
0: παιδιά,
1: μάλιστα,
0: να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό που αυτό, για τα παιδιά,
1: μάλιστα,
0: να βρίσκομαι, ένα παιδί, ναι, θα ήταν με τα παιδιά.
1: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
0: Και ταυτόχρονα πήγες, ναι, στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο. Υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν
1: μαθήματα
0: παρακολουθούσα.
1: Ναι.
0: Τελείωσα όμως εκεί.
1: Ναι.
0: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
1: Να διδάξεις,
0: να,
1: ναι,
0: διδάξω. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
1: Γεγονός.
0: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
1: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα καθηγητής στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα δίκαιο,
1: ναι,
0: τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια.

0: Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
6: Είπαμε.
5: Και είχα...
6: Μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
5: Ο Ρονάλντο, ναι, που είναι 41 και ο Μέση 39.
6: Ναι, ναι.
5: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ, πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου, το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο... γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσα, δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω το, να κάνω το, την ηθοποία, θέατρο.
6: Ναι.
5: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στον νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
5: Και είχα.
6: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
5: Το είχα, ναι, το μικρόβιο, ναι, και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Ή ποδόσφαιρο ή σχολές.
6: Και πότε ήρθε η ώρα?
5: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν
6: στο
5: εκεί καθηγητής.
6: Λοιπόν,
5: 33-34.
6: Ναι.
5: 35.
6: Εντάξει,
5: για να πούμε.
6: Ναι.
5: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια, έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
6: Κοίτα,
5: να κάνω
6: λοιπόν
5: το...
6: ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
5: Πολύ αργά.
6: Πολύ αργά.
5: Στα 40.
6: Στα 40.
5: Στα 40.
6: Μπράβο.
5: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστο. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
5: Τι ωραία.
6: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
5: Βέβαια.
6: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

σου αφαντής. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πες αφαντής. Ιθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

0: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι.
1: Ένας άσχετος.
0: Ουρανοκατέβατος.
1: Δεν ήξερα κανένα.
0: Ναι. Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
1: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
0: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Ναι. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα. Προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
0: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έβγαζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
0: Εντάξει, οπότε από εκεί.
1: Με είδη δώρο της Disney, το Monte Carlo.
0: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
1: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
0: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορείς να το ψάχνεις.
1: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο, το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούσα το κάθε ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ας να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
0: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
1: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
0: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντως όλη μέρα σπίτι του.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος.
1: Προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
0: Ναι. Βέβαια,
1: γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά εντάξει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
1: Εκεί έκανα το δικαστή.
0: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
1: Ήμουν ο δικαστής, ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
0: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι. Και εγώ
1: δεν θα μπορούσα.
0: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
1: Για δεν θα μπορούσα γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
0: Για να θωρώ.
1: Και εδώ δεν πρέπει να λειτουργείς με συνέστημα.
0: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
1: ναι,
0: βέβαια, καμιά φορά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με τα μάτια της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
1: Πέμπτη έκδοση.
0: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου. Δικό σου.
1: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι απόσταγμα ψυχής.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
0: Μάλιστα.
1: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
0: Ναι, αλλά μόνο.
1: Πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, Είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους φίλους το χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
0: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
1: Ναι, αυτοβελτίωσης.
0: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι, αυτοβελτίωσης. Ναι.
0: Μίλα στους ανθρώπους.
1: Ναι, να, είδες, τυχαία σελίδα.
0: Ήρθε στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία.
1: Μίλησέ μου, είδες όμως τώρα.
0: Σελίδα
1: όμως, ο ακροατής θα νομίζει ότι ήταν.
0: Όχι, στο λόγο της στιγμής μου, ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Μα εγώ το είδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πουν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή αύρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ. Και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
0: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο, όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις, όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
0: Ναι.
1: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
0: Για πες μου τώρα.
1: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
0: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
0: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
1: Έχω λίγο πρόβλημα.
0: Υπό ποια έννοια.
1: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
0: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
1: Ναι, την μπλέκουν.
0: Μπορεί να
1: την
0: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
1: χωρίς να θέλω να το πω έτσι.
0: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
1: Εγώ για τον εαυτό μου... Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
0: Άρα δεν είσαι, ίδιο, δεν είσαι σοβαροφανής.
1: Δεν
0: αυτό
1: είμαι
0: είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
1: Δηλαδή,
0: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τον έχει αυτό το τρόπο.
0: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
1: Κατηδίαν. Όταν θα βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός έξω. Ήταν μέσα στη καλή χαρά. Σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, άκουγε τραγούδια.
0: Δεν μου λες. Κάτσε.
1: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
0: Α, ο Κώστας.
1: Ο οποίος του άρεσε πολύ του Γιώργου.
0: Αστέρι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
1: Βεβαίως.
0: Σταμάτης Κόκοτας.
1: Τι ωραίο.
0: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες
1: σου. Έχω κι άλλες. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
4: Εννοείται. Έτσι. Αυτό κυρίως
3: τρέλα. Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
4: Μόνο τρέλα.
3: Τα καλοκαίρια, σου πούμε, πώς τα περνάς, τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις.
4: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, που θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
3: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις. Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω
4: ψαρεύω,
3: το λόγο της.
4: Ψαρεύω,
3: ναι.
4: Αλλά πώς ψαρεύω.
3: Πώς.
4: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
3: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
4: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή.
3: Ναι.
4: Έχω συναντήσει πολλούς.
3: Αλήθεια.
4: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος,
3: ναι,
4: και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
3: Τι λες τώρα.
4: Ναι.
3: Α, δεν είμαστε.
4: Είναι φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι.
3: Ναι.
4: Αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
3: Όχι,
4: αλλά
3: βέβαια,
4: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνη.
3: Ναι.
4: Ο βυθός είναι μαγικός.
3: Ναι.
4: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
3: Ναι.
4: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, βδε.
3: Ναι.
4: Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια.
3: Ναι.
4: Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
3: Ναι.
4: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
3: Ψαράς, λοιπόν. Ψαροτουφεκάς.
4: Ψαροτουφεκάς γενναίος.
3: Και είμαστε
4: γενναίος.
3: Εφτάωρο, Παναγία.
4: Εφτάωρο.
3: Το σκέφτομαι με
4: το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
3: Και δεν πήρε ο θείος σου.
4: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
3: Το λιμενικό.
4: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
3: Για
4: και...
3: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
4: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
3: Και ο μπαμπάς σου,
4: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
3: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει η Μην Τενίση.
4: Βεβαίως.
3: Για τον Έλγιν.
4: Ναι.
3: Για πες μου λίγο.
4: Είμαι
3: λίγο
4: πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
3: Είναι τόσο...
4: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν,
3: ναι,
4: προς τον Έλγιν,
3: ναι,
4: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
3: Η Μιμή κάνει τη γυναίκα του Έλγιν.
4: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια,
3: ναι,
4: αλλά τα κάνει όλα. Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, ναι, και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόν παίρνοντας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ναι. στο μουσείο
3: ναι.
4: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, της Αιτζίαν στην οθόνη.
3: Μπράβο.
4: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
3: Τι διάρκεια έχει αυτό?
4: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
3: Και εσύ κάνεις τι?
4: Εγώ
3: εκεί
4: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή
3: ναι.
4: της Αθήνας
3: ναι.
4: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
3: Μπράβο.
4: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
3: Μπράβο.
4: Θα γράψει ιστορία.
3: Μπράβο.
4: Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
3: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα. Καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
4: Πολύ.
3: Εντυπωσιάστηκα. Γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
4: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
3: ναι.
4: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι
3: ναι.
4: γι' αυτό.
3: Ήταν, και μια,
4: ήταν μια παράσταση τρομερή.
3: Τρομερή
4: και τα ναι. τραγούδια και όλα. Και ναι, ναι, ναι. Όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
3: Α, η...
4: Ναι.
3: Με τον Έλγιν.
4: Στην Ερτένα του Έλγιν.
3: Πολύ ωραία.
4: Ναι. Ναι.
3: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
4: Λοιπόν,
3: είσαι απλώς πολύ τραχανά.
4: Προσπαθώ.
3: Για πες.
4: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
3: Αλήθεια είναι.
4: Οπότε.
3: Αυτά.
4: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Βασίζεται στην θεατρική παράσταση και αποσμήνη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια. Και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
3: Πολύ ωραία, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
4: Θέλει
3: λίγο,
4: προσοχή.
3: Όχι 7 ώρα, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
4: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε
3: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου

0: Θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δεν θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν.

Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
10: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου-ρου. Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου-ρου.

0: Έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

φυσικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.